0: αγρίος εγκέφαλη της εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια με θύματα πολίτες κυρίων χωριών του Δήμου Αμαρίου και Ρεθύμνου. Δικογραφία για ναρκωτικά σε βάρος κατηγορούμενου για τη δολοφονία στα Κείμηνα Θεσσαλονίκης. Εκτός συνόρων, αβέβαιο παραμένει το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Όπως είπε, οι διαφορές ωστόσο έχουν αυλυνθεί.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Άστατος ο σημερινός καιρός με βροχές ή καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας και την θερμοκρασία στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, οι οποίες προοδεύτηκα θα αυξηθούν, μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Είμαι Μάκη, θιούλη μου καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Όλα, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω, ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
2: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Το ΠΚΕΠΕ και το σκάνδαλο αυτό, ό,τι και να λέτε εδώ μέσα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, εμείς τον αποκαλύψαμε. Εμείς. Ο κύριος Μπούμπας ξεκίνησε από το 20, το 22 ανέφερα το φραπέ. Όταν όλοι εδώ μέσα δεν μιλούσατε. Με ονοματεπώνυμα. Δεν ξέρατε. Όχι, δεν μιλούσατε. Δεν γνώριζατε το θέμα. Τώρα, αντί σοβαρά να δούμε το θέμα πώς θα λυθεί επιτέλους αυτή η ιστορία της αδιαφάνειας, θα το πω ευθέως, πολιτικαντίζουμε. Για να πάρουμε ένα ψήφο παραπάνω όλοι μας, και εσείς, και εσείς, και εσείς, και εσείς. Οι αγρότες δεν περιμένουν να βάλουμε κάποιους φυλακή, να τους βάλουμε φυλακή, λύθηκε το πρόβλημα. Θα πληρωθούν οι αγρότες, να μπουν φυλακή όλοι, όλοι, όλοι, όλοι. Τα λεφτά που χάθηκαν, τα πρόστιμα που θα πληρώσουμε, θα τα πάρουμε πίσω. Αυτό ενδιαφέρει τον Έλληνα. Το να τιμωρήσουμε κάποιους, ναι, και εγώ μαζί σας, να τιμωρηθούν οι κλέφτες. Όλοι. Εμείς θέλουμε τα λεφτά να τα επιστρέψουν οι κλέφτες πίσω, και οι κλέφτες είναι ελεύθεροι, σας λέω. Κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και εδώ θα σας πω ένα ποσό. Είναι 5 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή η ιστορία. Κάναμε μια μελέτη, ο κύριος Βούμπας με τους ειδικούς γεωτεχνικούς που διαθέτει το κόμμα. Στην διαχρονική του πορεία είναι 5 δις το ποσό. Δεν είναι ένα και 2 ή 100 ευρώ ή 200 ευρώ. Αυτά τα 5 δις τα ψάξει η ελληνική λύση για να τα επιστρέψει στον ελληνικό λαό. Αυτά τα 5 δις. Και αν θέλετε και την αλήθεια, κύριε συνάδελφε της Νέας Δημοκρατίας, θα σας το πω. Την ακέραια ευθύνη πολιτική την έχει το Μέγαρο Μαξίμου με βάση το επιτελικό κράτος. Εάν έγινε κάτι στραβά που έγιναν πολλά, φταίει το Μέγαρο Μαξίμου. Είτε λόγω ανικανότητος δεν τυφάσευσε τους βουλευτές υπουργούς να δώσουν λύση, είτε δεν ήθελε για να γίνει γαλάζια η Κρήτη, λέει, πιάτσα έξω. Σας το λέει ο κόσμος έξω, ότι η Κρήτη έγινε γαλάζια με βάση τον ΠΚΕΠΕ.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα ήθελα, γιατί τουλάχιστον εγώ από τη δική μου πλευρά, ό,τι τουλάχιστον γίνεται στη Βουλή το αναφέρω και στην εκπομπή, και ό,τι αναφέρω στην εκπομπή τα λέω και στη Βουλή. Θα ήθελα να πω κάτι για αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο ισχυρό μπορεί να κάνει ένας πολιτικός αντίπαλος, να θέσει υποδικία, να κάνει υποδίκους δηλαδή τους πολιτικούς αντιπάλους, αν ευλόγου και αιτίας. Το γευτήκαμε εμείς. Το γεύτηκε η Πλεύση Ελευθερίας, θα το γευτεί και το ΠΑΣΟΚ τώρα. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Μαξίμου έχει κάνει ένα σχέδιο, στρατηγικό σχέδιο, να έχει υποδίκους πολιτικούς αντιπάλους, ώστε να μπορεί να λέει εύκολα είστε υπόδικοι, μη μιλάτε. Και ξεκίνησε ήδη αυτή η ιστορία για την ιστορία των υποδίκων, και αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι αυτό που συμβαίνει τώρα σε σχέση με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης λοιπόν, ο κύσορας της ηθικής, που θέλει το γράμμα του νόμου να κρατάει και να τηρεί, προσπαθεί να φυγοδικήσει. Δηλαδή, για τις άρσεις ασυλίες των υπολείπων πολιτικών του αντιπάλου λέει πάντα ναι, αλλά τώρα πάει να κάνει παρασκηνιακή συμφωνία ώστε να μην εφαρμοστεί ο νόμος. Διέρευσε από την Επιτροπή κάτι. Ο ίδιος. Από ό,τι φαίνεται ο ίδιος το έκανε. Απόρριτο. Το έκανε. Ηθικό. Όχι. Παράνομο. Ναι. Πρέπει, επειδή το διέρευσε με το γράμμα του νόμου, να γίνει υπόδικος για κακούργημα. Πρέπει. Το ζήτημά όμως είναι το εξής. Ότι η Νέα Δημοκρατία το εφαρμόζει μόνο στους πολιτικούς αντιπάλους αυτό. Και αυτό είναι ανήθικο. Είναι σχρό. Είναι βάρβαρο. Και ο Ανδρουλάκης τώρα, αν δεν τον μπαν στο δικαστήριο ως υπόδικο, σημαίνει ότι έχει συγκοινωνούν τα δοχεία με τη Νέα Δημοκρατία. Και το λέω για να καταλάβετε, γιατί αυτός, επειδή έχει ένα θέμα με την ελληνική λύση, όποτε έρχεται άρχης ασυλίας δικής μας, ψηφίζει. Και τι άρχης ασυλίας, θα τα πω τώρα για να καταλάβετε. Ένας τύπος λοιπόν, σε ένα άλλο κόμμα, για να μας οδηγήσει σε συμφωνία με τη Νέα Δημοκρατία να είμαστε υπόδικοι κι εμείς, μας βρίζει και μας λέει παιδράστες. Του κάνουμε μια αγωγή, πάει το 2028. Η Νέα Δημοκρατία δίνει εντολή σε αυτόν, κάνει μήνυση σε εμάς, είμαστε υπόδικοι εμείς, σε τρεις μήνες fast track άρσης ηλίας. Για να είμαστε υπόδικοι κι εμείς. Υπόδικοι Κωνσταντοπούλου, υπόδικος Αβελόπουλος, υπόδικος Ανδρουλάκης, υπόδικο, υπόδικοι, υπόδικοι. Και ποιοι είναι οι καθαροί, η Νέα Δημοκρατία. Ποιοι βοηθούν τη Νέα Δημοκρατία, τα υποκομματίδια της Νέας Δημοκρατίας, τα κόμματα μίας κρίσης. Τα κόμματα της συμπόνιας, τα κόμματα των μεταμελημένων, αμετανόητων θα λέγα καλύτερα, τα κόμματα αυτά, τα νεοπαγή που κάθε φορά έρχονται. Το 19 είχαμε το ίδιο σκηνικό. Το 23 το ίδιο σκηνικό. Τώρα πάλι το ίδιο σκηνικό. Κόμματα συμπόνιας. Επειδή συμπώνω κάποιον να τον ψηφίσω. Επειδή κάποιος ενώ κυβέρνησε θέλει να ξανακυβερνήσει γιατί είναι οπορτουνιστής, μεταμελημένος δείχνει, ξέρει, έμαθε τώρα, να τον ξαναψηφίσω. Δεν πάει πουθενά η Ελλάδα έτσι. Με κόμματα δεκανίκια της κυβέρνησης, τα κόμματα ναι, μίας κρίσης, δεν πάει πουθενά ο τόπος έτσι. Και επιμένω σε αυτό. Το γράμμα του νόμου δυστυχώς λέει υπόδικος ο Ανδρουλάκης. Αν δεν τον κάνουν υπόδικο, σημαίνει ότι τα έχουν βρει μεταξύ τους. Διότι είσαι με το δίκαιο ή με το γράμμα του νόμου. Εμείς πάντοτε είμαστε με το δίκαιο. Όχι με το γράμμα, με τον τύπο του νόμου. Άλλο ο τύπος και άλλο το δίκαιο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και επιμένω σε αυτό. Ξέρετε τι περνάμε εμείς? Μέσα από σφυριά, από αμμόνια, μέσα από χτυπήματα, βρώμικα, ανήθικα. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί θέλουν το κοινωνικό, λαϊκό, εθνικό μέτωπο να γίνει αραγές. Δεν θέλουν η ελληνική λύση να φουντώσει. Το κάναν το 19, επαναλαμβάνω. Το κάνουν το 23. Το κάνουν τώρα. Το κάνουν συνεχώς. Γιατί το σύστημα τρομάζει από την ελληνική λύση. Βλέπετε πώς υπερπροβάλλονται επί ένα χρόνο υποκομματίδια, κομματίδια, κόμμα συμπόνιας, κόμμα μετανοημένων, με ανθρώπων που τώρα θέλουν να ξανακάνουν κόμματα, και όμως επί ένα χρόνο τα συστημικά μέσα παίζουν αυτά τα κόμματα. Βουλεύει το Μητσοτάκι αυτή η ιστορία. Βολεύει το Μητσοτάκι, είναι κόμματα του Μητσοτάκι. Κόμμα μίας κρίσης. Το χρησιμοποιήσουν όπως έγινε με τα υποκομματίδια. Οι Σπαρτιάτες μπήκαν, η Νίκη μπήκε, τι κάναμε. Μόνο και μόνο για να μην πάει η ελληνική λύση από το 9 στο 18. Εκεί είναι το πρόβλημά τους. Εκεί είναι. Και κάποιος δεν το καταλάβει, οι ψηφοφόροι. Σας δουλεύουν όλοι. Δεν είναι δυνατόν να ψηφίζω με βάση τη συμπάθεια ή τη συμπόνια. Είναι λάθος. Μην με βάσει το ότι είναι αριστερός, είναι δεξιός, είναι κεντρός. Είναι λάθη αυτά. Και θα τα πληρώσουν τα παιδιά σας, τα παιδιά μας.

0: έχει τώρα για την αγόρευσή του πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Ελληνική Λύση, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν κάποιες στιγμές στο ελληνικό κοινοβούλιο που πρέπει να βάλουμε και τον άνθρωπο πάνω από την όποια πολιτική αντιπαράθεση. Αυτή η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πολύ βαθιά ιστορία και πάει πολύ μακριά. Είναι μια ιστορία παθογενειών, διαφθοράς και διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Θεωρώ όμως ότι αδικούμε πολύ εδώ μέσα τον εαυτό μας. Γνωριζόμαστε λίγο ή πολύ. Φοβάμαι ότι αυτή η ιστορία θα συμπαρασύρει μαζί με τα ξερά και τα χλωρά. Με το χέρι στην καρδιά. Και το ζήτησα και εγώ πολλές φορές, πρέπει να ψηφίζουν οι βουλευτές. Δυστυχώς όμως συμπαρασύρεται όλο το πολιτικό σύστημα. Και το λέω για όλους μας. Βάζω και εμένα μέσα, μην ακούσω κάτι διαφορετικό. Από άδικες συμπεριφορές που ξεκινάνε από τον νόμο της ζούγκλας και του όχλου. Πληρώνουμε τα επίχειρα όλοι σήμερα, να ξέρετε. Όλοι μας. Και όταν λέω όλοι μας, εννοώ όλοι μας. Διότι εμείς, αντί να οδηγούμε το λαό προς την διαφάνεια, αλλά και στην ορθή συμπεριφορά και στην κατασυνείδηση ψήφο, ακολουθούμε το ρεύμα του όχλου και της μάζας, πολλές φορές και της άκρατης πολιτικολογίας, χωρίς λογική, χωρίς συνέστημα, μόνο και μόνο για τις εντυπώσεις. Να είσαι καλά, Ναυαρχέ. Και εδώ έρχεται λοιπόν το δίλημα. Τι πρέπει να κάνει ένας βουλευτής όταν γνωρίζει κατά βάθος ότι υπάρχουν ξερά που πρέπει να καούν, αλλά και χλωρά που δεν πρέπει να καούν. Συνέβη με την πρόεδρό σας. Συνέβη με εμένα πριν από λίγες μέρες. Συμβαίνει σε εσάς σήμερα. Ή θα καθίσουμε σοβαρά να μιλήσουμε, και το λέω εντύμως με το χέρι στην καρδιά, για το πώς θα μπει φραγή στο διασυρμό του πολιτικού συστήματος από δικές μας επιλογές, ή θα καούμε όλοι. Θα καούμε όλοι, σας το λέω. Θα μπορούσα να σπεκουλάρω, να ξυπουλκίσω, να σας πω διάφορα πράγματα. Αλλά έφτασε ο κόμπος στο χτένι, και αν δεν το καταλάβουμε στο τέλος, από εδώ μέσα θα βγούμε όλοι και βρεγμένοι και λασπωμένοι. Όλοι. Άρα λοιπόν, καλό και τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των υπολείπων κομμάτων, να βρούμε έναν τρόπο ώστε να επιχειρούμε να βρούμε την κάθαρση, αλλά όχι να βρωμίζουμε όλους τους υπόλοιπους χωρίς λόγο. Αν το βρούμε, θα κάνουμε καλό και στους επόμενους πολιτικούς που θα μπουν εδώ μέσα. Αν δεν το βρούμε, θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο αυτό, ό,τι και να λέτε εδώ μέσα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, εμείς τον αποκαλύψαμε. Εμείς. Ο κύριος Μπούμπας ξεκίνησε από το 20, το 22 ανέφερα το φραπέ. Όταν όλοι εδώ μέσα δεν μιλούσατε. Με ονοματεπώνυμα. Δεν ξέρατε. Όχι, δεν μιλούσατε. Δεν γνώριζατε το θέμα. Τώρα, αντί σοβαρά να δούμε το θέμα πώς θα λυθεί επιτέλους αυτή η ιστορία της αδιαφάνειας, θα το πω ευθέως. Πολιτικαντίζουμε. Για να πάρουμε ένα ψήφο παραπάνω όλοι μας. Και εσείς, και εσείς, και εσείς, και εσείς. Οι αγρότες δεν περιμένουν να βάλουμε κάποιους φυλακή. Αν τους βάλουμε φυλακή, λύθηκε το πρόβλημα. Θα πληρωθούν οι αγρότες. Να μπουν φυλακή όλοι, όλοι, όλοι, όλοι. Τα λεφτά που χάθηκαν, τα πρόστιμα που θα πληρώσουμε, θα τα πάρουμε πίσω. Αυτό ενδιαφέρει τον Έλληνα. Το να τιμωρήσουμε κάποιους, ναι. Και εγώ μαζί σας, να τιμωρηθούν οι κλέφτες. Όλοι. Εμείς θέλουμε τα λεφτά να τα επιστρέψουν οι κλέφτες πίσω, και οι κλέφτες είναι ελεύθεροι, σας λέω. Κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και εδώ θα σας πω ένα ποσό. Είναι 5 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή η ιστορία. Κάναμε μια μελέτη, ο κύριος Βούμπας με τους ειδικούς γεωτεχνικούς που διαθέτει το κόμμα. Στην διαχρονική του πορεία είναι 5 δις το ποσό. Δεν είναι ένα και δύο ή 100 ευρώ ή 200 ευρώ. Αυτά τα 5 δις τα ψάξει η Ελληνική Λύση για να τα επιστρέψει στον ελληνικό λαό. Αυτά τα 5 δις. Και αν θέλετε και την αλήθεια, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, θα σας το πω. Την ακέραια ευθύνη πολιτική την έχει το Μέγαρο Μαξίμου με βάση το επιτελικό κράτος. Εάν έγινε κάτι στραβά που έγιναν πολλά, φταίει το Μέγαρο Μαξίμου. Είτε λόγω ανικανότητος δεν τυφάσευσε τους βουλευτές υπουργούς να δώσουν λύση, είτε δεν ήθελε για να γίνει γαλάζια η Κρήτη, λέει η πιάτσα έξω. Σας το λέει ο κόσμος έξω, ότι η Κρήτη έγινε γαλάζια με βάση τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Και επειδή πιέζει ο χρόνος, σήμερα και χθες γεωτεχνικοί όπως ο Καμπαθάς, όπως ο κύριος Σαρόπουλος, ξέρετε τι λένε, ότι ακόμη και τώρα που μιλάμε εδώ μέσα και ψάχνουμε κλέφτες, απατεώνες, να βάλουμε φυλακή συναδέλφους, συνεχίζεται το ίδιο βιολί, κύριε Λιβανέ. Συνεχίζεται η διασπάθηση του χρήματος τώρα που μιλάμε. Κάποιοι τα παίρνουν, είτε ακούσια είτε εκούσια, γιατί τους τα δίνουν κάποιοι. Το θέμα δεν είναι λοιπόν μόνο να τιμωρήσουμε κάποιους. Το θέμα είναι να σταματήσει η λαϊλασία του δημοσίου χρήματος, σας λέω. Να βρούμε έναν τρόπο. Και να σας πω και την αλήθεια. Η ιστορία από το 1974 με τις εξεταστικές έχει κοινό παραμονστή. Ατιμωρησία για όλους. Αυτή είναι η αλήθεια. Για το Θεαθήνε γίνονται όλα αυτά. Γιατί η αντιπολίτευση θέλει να κάνει σπέκουλα πολιτική, γιατί η συμπολίτευση θέλει απλά να δημιουργήσει ανακόμματα, υπάρχουν σε αυτοσυγκρούσεις και έξω ο κόμος πεινάει. Οι αγρότες πεινάνε. Οι γειτονοτρόφοι πεινάνε. Μας λέγατε στη Νέα Δημοκρατία θα τα λύσει όλα, αν είστε εδώ ο Πρωθυπουργός, και τα έλεγε. Η πληρωμή για τον Καλαμπόκι δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί. Σας λέω συγκεκριμένα πράγματα. Μετατέθηκε για τον Ιούνιο τώρα. Ο νέο ΟΣΔΕ αναμένεται να ανοίξει μέσα Ιουνίου, κύριε Πομπά, έτσι δεν είναι? Η Ελλάδα παραμένει από τις λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν ανοίξει ακόμα τα ΟΣΔΕ. Σας λέω πράγματα που μπορούμε να λύσουμε αύριο όλοι μαζί. Να καθίσουν εκπρόσωποι των κομμάτων. Το οικονομικό του 26 κινδυνεύει να κλείσει. Πληρωμές που αφορούν το 25, ρε παιδιά. Συνεχίζει η ίδια ιστορία. Ακούσια θέλω να πιστεύω εγώ. Δεν λέω ότι φταίει ο υπουργός, ο υφυπουργός, ο πρωθυπουργός, ο Βελόπουλος. Ακούσια. Να βρούμε μια λύση όμως. Δεν μπορεί να τα κάνετε λάθος και να επιμένετε στο λάθος στη Νέα Δημοκρατία. Να σου πω, ακούσιο το λάθος. Αλλά ακόμη και τώρα κάνετε λάθη. Κράκ στους συνεταιρισμούς. Ελαιολάδου. Με φόντο τις κρατικές καθυστερήσεις. Οι ενισχύσεις προγραμμάτων ΟΕΦ 23-27 έχουν ουσιαστικά παγώσει. Η ΕΘΕΑ απέστειλε επιστολή σήμα κινδύνου SOS. Θα καταρρεύσουν συνεταιρισμοί παραγωγή. Όταν ο ίδιος ο κρατικός μηχανισμός, η κυβέρνηση, ο υπουργός, δεν λέω η κυβέρνηση, ενέκρινε παρεμβάσεις με ποσοστά που δεν συμβαδίζουν με την προκήρυξη. Έγινε προκήρυξη, δίνει ποσοστά που δεν συμβαδίζουν. Έτσι έγινε η παγίδα, δήλωσαν οι αγρότες και ο κρατικός μηχανισμός τώρα λέει δεν πληρώνεστε. Πώς θα γίνει τώρα? Σας λέω πώς μπορούμε να βρούμε λύσεις. Αν ξέρεις το πρόβλημα, το αίτιο δηλαδή, πας στο αποτέλεσμα και το λύνεις. Αυτό κάνει η ελληνική λύση. Βρίσκει το αίτιο, δεν σχολιάζει το αποτέλεσμα. Δεν είμαστε σχολιαστές ούτε δικαστές εδώ μέσα. Το αίτιο για να βρεθεί η λύση. Την ίδια ώρα υπάρχει πρωτοφανής υπερπαραγωγή ελαιολάδου στην Ισπανία. Θα καταρρεύσουν οι τιμές. Θα καταρρεύσουν οι τιμές. Χρειαζόμαστε μια άμεση γρήγορη στρατηγική. Θέλετε προτάσεις? Να σου πούσω μια πρόταση που έχουμε ολόκληρη μελέτη. Να σας δώσουμε το τζάμπα. Ελαιοτριβείο μηδενικών αποβλήτων. Ενέργεια, λοιπάσματα από την ελιά. Γίνεται. Την έχουμε τη μελέτη. Θα την παραδώσουμε. Έχουμε καμπανάκι για αμπελουργούς και εινοποιούς. Φέτος η χρονιά, το λένε όλοι, θα έχει πρόβλημα με τον περονόσπορο και το ίδιο. Θα μου πείτε τι το ίδιο. Ο Άριο δεν είναι. Είναι μια ασθένεια του αμπέλου. Ασθένεια είναι. Και κινδυνεύουν τα αμπέλια στην Ελλάδα. Άρα και η εινοποιία, δηλαδή, συσκευασία δηλαδή, με συνέπεια να καταρρεύσουμε και εδώ. Και εμείς ασχολούμαστε. Είπατε τα μικρά, κύριε Λιβανέ? Όχι, μικρά. Μπρος στην πείνα του Έλληνα είναι μικρά. Έχετε δίκιο. Τα μεγάλα όμως πότε θα τα λύσουμε μαζί? Θα μπορέσουμε να τα λύσουμε? Όχι, σας λέω. Και να σας πω γιατί. Γιατί αιμονικά συμπεριφερόμαστε. Σας είπα, το είδα στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Η αιμονή κάποιον. Τα είδα στο εσεμένα. Θα τα βλέπω σε εσάς τώρα. Τα λούζεστε κι εσείς τώρα. Αν υπήρχε όμως πλειοψηφία στην αντιπολίτευση, θα τα παθαίνατε πολύ πιο άσχημα εσείς. Τα ίδια έχουμε με τα κεράσκια. Απλήρωτη γεωργή στην Έδεσα. Τα ίδια έχουμε με τα ροδάκινα. Βάλατε μπάρκο στη Ρωσία, ακόμα δεν το άρατε, αρχέ μου. Κάντε μια άρση να πουλήσουμε τα ροδάκινα στην κεντρική Μακεδονία, στους Ρώσους επιτέλους. Χθες οι Βρετανοί έκαναν νομοσχέδιο που επιτρέπουν να πάρουμε φυσικό αέριο, λένε οι Βρετανοί, από τη Ρωσία. Εμείς τα ροδάκινά μας γιατί δεν τα πετάμε? Δεν με ενδιαφέρει. Ναι, αλλά μαζί είστε στα πολεμικά σκάφη στο ΝΑΤΟ. Όχι, αλλά κάρτε, είμαστε στο ΝΑΤΟ μαζί. Είμαστε στο ΝΑΤΟ. Όταν μας βολεύουμε το ΝΑΤΟ, όταν μας λένε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να σου πω και κάτι ακόμα. Καλύτερο. Ακόμη και τώρα που μιλάμε, φυσικό αέριο Ελλάδα παίρνει από τη Ρωσία. Κύριε Χαρακόπουλο, μεταξύ μας τώρα. Μέσω Αζερβαϊτζάν, από Τουρκία, Turkish Stream. Γι' αυτό σου λέω, σε εμάς μην τα λέτε, γιατί τα ξέρουμε καλά. Ξέρουμε και το αίτιο, παίρνουμε φυσικό αέριο, αλλά πληρώνουμε πανάκριβο μέσω Τουρκίας και μέσω Αζερμπαϊτζάν, σας λέω. Τι να σας πω τώρα άλλο.
2: Πρόεδρε, μπορεί μονομερός μια χώρα να κάνει άρση επάνω στη Ρωσία.
1: Πώς το έκανε η Σλοβακία. Παίρνει φυσικό αέριο η Σλοβακία. Έπαιρνε και ο Ορμπάν που το ρίξατε εσείς στο Λαϊκό Κόμμα. Παίρνουν κάποιες χώρες. Μην λέτε τι θέλετε. Άντε πάλι. Το πληρώνετε 600% παραπάνω, σας λέω κύριε Χαρακόπλη. Τα βασικά μάθετε. Τα βασικά κύριε Πρόεδρε, προστατεύσε με. Αν θέλει να κάνουμε διάλογο για τα ενεργειακά και ο Χαρακόπουλος, το κάνουμε όποτε θέλει. Αλλά το 7 με 12 που ήμασταν εδώ, όταν τα έλεγα εγώ, το κόμμα σας σιωπούσε τότε για τα ενεργειακά. Λοιπόν, πάμε και για τα αγροτικά. Πάμε στο ψηφιακό κομφούζιο. Στον αέρα εφετινές επιδοτήσεις. Το σύστημα ΑΕΕ άνοιξε, αλλά είναι κλειστό, μπλοκάροντας δηλώσεις αγροτών. Χθες, Σαββατοκύριακο, κατέστησαν αποζημιώσεις από τους κτηνοτρόφους. Αυτομάτως, η πορεία τους κατέστησε. Σαββατοκύριακο, μου στείλανε επιστολή. Διαμαρτύρονται. Τα λεφτά των αποζημιώσεων για την ευλογιά κάνουν φτερά. Θα σου πω κι άλλα. Λάδι στη μελισσοκομεία. Κτηνοτροφία. Το πρόγραμμα βιολογικής καλλιέργειας κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας με μία δήλωση ο Στινάς το σταμάτησε. Το σταμάτησε. Οριζόντια ακύρωση. Γιατί, θα σου πω τώρα. Διότι πολλοί παραγωγοί που τηρούσαν τις υποχρεώσεις τους είναι σε καθεστώς αβεβαιότητος. Γιατί όμως οριζόντια ακύρωση. Η βιολογική μελισσοκομεία, σας λέω, και η βιολογική κτηνοτροφία τελειώσε στην Ελλάδα με απόφαση σκηνά. 7 χρόνια τα κάνετε μαντάρα. Θέλετε απόδειξη. Έκθεση της Κομισιόν για την κτηνοτροφία. Πάρτε το αυτό, παρακαλώ πάρα πολύ. Να διαβάσει ο Χαρακόπουλος που ξέρει τα αγροτικά. Να διαβάσει. Έκθεση της Κομισιόν. Τι λέει. Καταγράφει σημαντικές αδυναμίες στη διαχείριση των επιζώτιων 23-25. Εντοπίζονται καθυστερήσεις στην ανίχνευση υπόπτων κρουσμάτων και στην ενεργοποίηση μέτρων. Εντοπίζονται κενά σε γεννήσεις, θανάτους και δηλώσεις μετακινήσεων ζώων. Παρατηρούνται πρακτικές ταφής νεκρών ζώων εκτός εγκεκριμένων διαδικασιών. Το κτηνιατρικό προσωπικό είναι υπερφορτωμένο με πολλαπλές αρμοδιότητες. Το εργοστηριακό σύστημα δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Κομισιόν. Έκθεση. Πάρτε την. Και να σας πω λοιπόν το πιο απλό από όλα για να τελειώνει το παραμύθι. Να ρωτήσω κάτι στη Νέα Δημοκρατία και στους φορείς. Στον υπουργό και σας κύριε Ρουδανά, αλλά στους άλλους υπουργούς. Αυτό η Πανόλη, πώς λέγεται, μόνο από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα κολλάει στα αυτοκίνητα. Στη Λέσβο πάτε και ψεκάζετε αυτοκίνητα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μετά σε 7 το πρωί δεν κολλάει. Τώρα που μιλάμε, μου στείλανε επιστολή. Παρακαλώ κύριε. Δηλαδή είναι πρωινός τύπος ο ιός αυτός. Κυκλοφορεί 7 με 7 το απόγευμα όταν δει ο ήλιος εξαφανίζεται. Τι είναι, πρικόλακας. Είναι αστεία τα μέτρα που παίρνετε. Σας λέω με συγκεκριμένα πράγματα. Αστεία μέτρα λαμβάνετε, εκτίθεστε. Και εδώ ήρθε η ελληνική λύση. Όχι για να βοηθήσει, θα πάρουν το βίντεο και το κόψουν. Αλλά για να κάνει αντιπολίτευση με επιχειρήματα και προτάσεις. Όχι σπέκουλες. Ξεκάθαρα πράγματα. Και κυρίως όχι αδικίες. Η γαλάζια πατρίδα, για να κλείνω τώρα. Αναθεωρητισμός. Είστε και μικρασιά της. Κόνιαλης είμαι εγώ. Έχει φύγει. Όταν βγαίνω φεύγει αυτός. Είναι στο δεύτερο σοου. Μετά όταν βγαίνω χίτας βγαίνει αυτός. Λοιπόν, θα πάμε στα ουσιαστικά. Επιχειρεί να κάνει λοιπόν την γαλάζια πατρίδα από πολιτικό δόγμα σε μια επίσημη κρατική θέση. Αληθές. Αληθές. Τι πρέπει να κάνει τώρα η Ελλάδα. Τι θα έκανα εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός. Απλά πράγματα. Καταγγελία όλων των οικονομικών πόρων που παίρνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία τώρα. Θα τους πονούσα. Τώρα. Τώρα. Εμπάργκο αντίμετρα τώρα. Τι θα έκανα. Άλλο. Απαγόρευση της αλληλείας των Τούρκων στο Αιγαίο. Τώρα. ΑΟΣ τώρα. 12 ναυτικά μιλιά. Τώρα το λες και το κάνεις. Όχι δηλώσεις όπως του κυρίου Δένδια. Τον άκουσα χθες να λέει σήμερα ότι δεν συμφωνούσα, λέει, με τη διακήρυξη των Αθηνών. Δεν μου την πίστεψα. Πώς δεν την πίστεψε, τον αδερφέ, αφού την έλεγες κι εσύ. Την έλεγαν όλοι. Ξαφνικά δεν την πίστεψα επειδή θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης από την καρέκλα, να πάει αυτός. Το μόνο που διαφέρει κάποιους δεν είναι να λύσουν τα προβλήματα των Ελλήνων, αλλά να πάρουν τις καρέκλες των άλλων. Λοιπόν, καρεκλωθήρες δεν χρειάζεται η Ελλάδα, κύριοι συνάδελφοι. Μπορούμε να επιβάλλουμε εμπάργκο σε εξαρτήματα, τεχνολογία που παίρνει η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε. Μπορούμε αύριο το πρωί. Αλλά μόνο μια σοβαρή κυβέρνηση μπορεί να τα κάνει αυτά. Και πολύ φοβάμαι εκ των εξελίξεων και αποδείξεων και με τους Patriot, σοβαρή κυβέρνηση δεν βλέπουμε εμείς εδώ. Βλέπουμε μια κυβέρνηση που πάει πίσω μπρος. Και είναι λάθη που κάνετε για να τα πληρώσουμε όλοι μας. Εμείς είμαστε η σοβαρή αντιπολίτευση. Επιβεβαιωθήκαμε σε όλα.
3: Έρχονται και τα υδρόμετρα. Το μάθατε? Το είχα πει το 22 και το 24 εδώ μέσα. Και γελούσαν εδώ μέσα κάποιοι. Τώρα θα ξυπουλκίσει όλη η αντιπολίτευση για τα υδρόμετρα που κάνανε 90 ευρώ και τα πληρώσαμε 220, περίπου 500 εκατομμύρια ιστορία. Καθημερινή, σημερινή. Ευρωπαία εισαγγελέα ζητάει παρέμβαση. Δεν μπορεί όλα αυτά να είναι συμπτώσεις. Είναι συμπτώματα διαφάνειας που δεν υπάρχει στη χώρα, διαφθοράς. Αυτό είναι. Και θα τρέχετε και πίσω από τις εξελίξεις πάλι και η αντιπολίτευση και η συμπολίτευση. Ακούστε τώρα όμως το χειρότερο που κάνει ο Πρωθυπουργός. Πάτε να στήσετε εκλογές με υποδίκους πολιτικούς αρχηγούς. Το προειδοποίησα, κύριε Κωνσταντοπούλη. Το είπα εδώ. Τους το είπα, ναι, τους το είπα όμως, τους το είπα. Πού είναι ο Μάτζος, έφυγε τώρα. Έφυγε τώρα, ήρθε η ώρα του Πασόκ. Όχι η ώρα να κυβερνήσει, η ώρα να καθίσει στο σκαμνί για αυτός. Ακούστε τώρα. Σχεδιάζει ο Πρωθυπουργός εκλογές με υποδίκους πολιτικούς αντιπάλους. Ξεκίνησε από μένα, πήγε στον Κωνσταντοπούλου, θα πάει στον Ανδρουλάκη, αύριο θα πάει σε κάποιον άλλον. Όποιος αντιδρά ή ενοχλεί, θα κάθεται στο σκαμνί. Θα στήσετε λοιπόν κάθε πολιτικό αρχηγό στο σκαμνί. Για να πάτε σε εκλογές με υποδίκους πολιτικούς αρχηγούς, με άρση ασυλίας εξπρές για ενοχλητικούς. Τώρα που στείλουν την υπόθεση για τις διαρροές από την Επιτροπή για Κλεισμένων των Θυρών, εάν εφαρμόσουν το γράμμα του νόμου και όχι του δικαίου, τι θα κάνει ο Ανδρουλάκης? Όταν ψήφισε εις βάρος ημών που μας κατήγγειλαν για παιδεραστία και κάναμε αγωγή, και αυτός ψήφισε υπέρ της άρσης ασυλίας μου. Τι θα κάνει η ελληνική λύση, να σας πω εγώ? Εντύμως θα πει όχι. Εντύμως, γιατί είμαστε έντιμοι και με το δίκαιο. Αυτή είναι η διαφορά μας. Δεν είμαστε Πασόκ. Και το λέω εντύμως, γιατί αυτό που κάνετε με τον Ανδρουλάκη είναι σκρό. Είναι σκρό. Αλλά θα το κάνετε. Γιατί αν δεν το κάνετε, σημαίνει ότι κυνηγάτε έναν, δύο. Και συμπλέεται με τους άλλους. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα λοιπόν, κύριοι. Να σας δω. Για να τελειώνει το παραμυθάκι περί συγκυβερνήσεων. Κλείνοντας, θα πω ευθέως στον ελληνικό λαό. Εμείς είμαστε η λύση του προβλήματος. Κάποιοι άλλοι εδώ μέσα είναι το πρόβλημα. Και επειδή θέλουν να λύσουν το πρόβλημα πάλι με πρόβλημα, δημιουργούν κόμματα μίας κρίσης. Μίας κρίσης. Το είδαμε το 19. Το ξαναείδαμε το 23. Κόμματα μίας κρίσης. Μπαίνουν εδώ μέσα και φεύγουν σαν κομίτες. Για ένα και μόνο λόγο. Για να μην συσπηρωθεί ο χώρος. Ο κοινωνικός. Ο λαϊκός. Ο πατριωτικός. Ο εθνικός. Ο αντιδραστικός. Να μην ενωθεί ο χώρος. Τρέμε το σύστημα και όλοι αυτοί που κυβέρνησαν την ένωση του χώρου. Θα σας πω τούτο όμως. Τα κόμματα μιας κρίσης, και απευθύνομαι στον ελληνικό λαό, είναι κόμματα χρήσης Μητσοτάκη. Θα τα χρησιμοποιεί ο Μητσοτάκης ως μπαμπούλα. Ξαφνικά θα αναδυθούν. Τρόπος, ένα χρόνο υπερπροβολή. Αν την υπερπροβολή που είχαν τα κόμματα αυτά, τα υποτιθέμενα του κυρίου Τσίπρα, έχει κάνει μαντάρα την αριστερά. Φύγαν, πήγαν αλλού. Οι άλλοι φεύγουν πιο αλλού. Οι άλλοι πάνε αλλού. Ακούστε, όταν η μοροφιλοδοξία, ο οπορτουνισμός υπερβαίνει το πόη σου, τότε ο μικρομεγαλισμός θριαμβεύει. Αυτή είναι η αλήθεια. Επειδή λοιπόν ο ελληνικός λαός δεν θέλει κόμματα μεταμέλειας, ούτε κόμματα μεταμελημένων δηλαδή, συμπόνιας, παρά το βδίαστο τώρα, μην το χαλάς, και ούτε και αμετανόητων, η διαδρομή προς την τελική λύση είναι η ελληνική λύση. Ξεκάθαρα πράγματα. Διότι από θεωρία, να βαρκέ μου, λόγια και παχές κουβέντες και ελπίδα, χορτάσαμε. Ελπίδα, θεωρία, χορτάσαμε. Αλλά πείνας ο Έλληνας. Από έργα, πράξεις, προγράμματα έχει ανάγκη ο Έλληνας. Και αυτά τα έργα, αυτά τα λόγια και οι πράξεις και κυρίως η εφαρμογή σχεδίου και προγράμματος, τα έχει δυστυχώς το πω δημοσίως, δεν είναι αυταρές και είναι αλήθεια. Η ελληνική λύση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Διάλειμμα και επιστρέφω.
5: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
6: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
7: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
8: Καλημέρα από Σέρες.
9: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
10: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
11: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
5: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
12: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
5: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Πάμε τώρα σε ένα ζήτημα που με πονάει πάρα πολύ. Η γενοκτονία των ποντίων. Θα σας πω πράγματα σήμερα για τη γενοκτονία που δεν θα τα έχετε ακούσει. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Πώς φτάσαμε στην ποντιακή γενοκτονία και το στοιχείο του εσωτερικού εχθρού. Κρατήστε τον όρο εσωτερικός εχθρός. Συμπληρώθηκαν 107 χρόνια, φίλες και φίλοι. Από τότε που σφάχτηκαν οι προγονείς μας. Ο Κερίδης λέει άλλα βέβαια. Γνωστός ο Κερίδης για τις απόψεις του στο Υπουργείο, τι έκανε, τον πέταξε με τις κλωτσιές ο Μητσοτάκης. Αλλά έχει μεγάλη γλώσσα. Μεγάλη γλώσσα, πολύ μεγάλη γλώσσα και λέει διάφορα. Αυτή η γλώσσα λοιπόν που καλά δεν έχει ο Κοκαλασπά, είπε δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων. Αυτά είναι παραμύθια, είμαστε παιδιά των Οθωμανών. Και όλα αυτά τον έχουν στη Νέα Δημοκρατία ως κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Η γενοκτονία των ποντίων δεν ήταν η πρώτη γενοκτονία των Τούρκων. Ακολούθησε τη γενοκτονία των Αρμενίων. Πρώτα ξεκίνησε η γενοκτονία των Αρμενίων από το καθεστώς των Νεοτούρκων, οι οποίοι μπήκαν στην ηγεσία της Τουρκίας, ξεκίνησαν το 1908 από Θεσσαλονίκη. Το κίνημά τους, ελευθερία, αλληλεγγύη, δημοκρατία, αυτά τα παραμύθια λέγανε ο Κεμάλ και οι υπόλοιποι εκεί που μαζεύτηκαν. Πίστεψαν οι μειονότητες ότι θα έχουν οι εθνοτικές ελευθερίες στο νέο μόρφωμα απέναντι στο Σουλτάνο και πήγαν με αυτούς. Και οι Αρμένοι και οι Έλληνες πήγαν με τους Νεότουρκους στην αρχή. Γιατί θέλουν να απελευθερωθούν. Και αυτό αναφέρομαι στην Μακεδονία, Θράκη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Που ήταν οι υπόδουλοι. Για μένα Ελλάδα είναι και η Μικρά Ασία. Ελλάδα είναι η Κωνσταντινούπολη. Όλα αυτά βέβαια στην αρχή. Σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, φίλες και φίλοι, η εξέλιξη αυτή συνδέεται με πολιτικές αποφάσεις που λήφθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα. Οι γενοκτονίες. Ήταν πολιτικές αποφάσεις. Οι Τούρκοι βλέποντας και διαβλέποντας ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία από μέσα έπεσε και έπεσε γιατί. Γιατί δεν έχει κοινωνική συνοχή. Δεν έχει εθνική συνοχή. Και έπεφτε όλο το οικοδόμημα αυτής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από μέσα. Αυτό το από μέσα όμως κρατήστε αστερίσκο γιατί καμία Βρετανία, καμία Γερμανία, καμία Γαλλία δεν θα έριχναν την Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά μάρκα των Σέρβων, των Ελλήνων, των Βουλγάρων, των Αρμενίων και οποιονδήποτε άλλων. Τον έριξαν τον Σουλτάνο για τα πετρέλαια στο Μοσούλη. Όλη η ιστορία ήταν η μοιρασιά των πετρελαίων. Από το 1880-90 και μετά βρέθηκε ο κινητήρας εξωτερικής καύσεως, πετρέλαια κτλ. Από τότε βρήκαν το πετρέλαιο σε Σαουδική Αραβία και σε άλλες περιοχές στο βόρειο Ιράκ, κυρίως στη Μοσούλη. Αποφάσισαν να διαλύσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία γιατί αν τα παίρνουν ο Σουλτάνος τα πετρέλαια θα γινόταν πολύ πιο επικίνδυνη η Οθωμανική Αυτοκρατορία από ό,τι θεωρούσαν ότι είναι οι μεγάλες δυνάμεις. Στο πλαίσιο λοιπόν του κόμματος Ένωση και Προόδου, έτσι λεγότανε, κόμμα Ένωση και Προόδου, επικράτησαν ακραίες εθνικιστικές και σοβιεστικές αντιλήψεις. Το κόμμα και Προόδου ήταν οι Νότουρκοι, αυτοί τα παλικάρια. Δημοσιεύματα και ανταποκρίσεις από εκείνη την περίοδο δείχνουν ότι το σχέδιο των ανθρώπων αυτών ήταν η τουρκική ομογενοποίηση. Να δημιουργήσουν ένα κράτος τουρκικό, έθνος κράτος τουρκικό, μικρότερο στα σύνορά του, όχι όπως η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά να είναι Τούρκοι αυτοί. Άσχετα αν είναι κάποια άλλη εθνότητα. Ασσύριοι, που και αυτούς τους διώξανε βέβαια, αλλά όσοι εξισλαμίστηκαν, παρέμειναν Τούρκοι. Εξισλαμίστηκαν κάποιοι Πόντοι, παρέμειναν Τούρκοι. Εξισλαμίστηκαν κάποιοι Αρμένοι, παρέμειναν Τούρκοι. Εξισλαμίστηκαν Ντολμέδες οι Εβραίοι, έγιναν Τούρκοι. Εξισλαμίστηκαν οι Έλληνες, έγιναν Τούρκοι. Γι' αυτό και η Τουρκία δεν έχει συμπαγή εθνοτική μάζα, αλλά είναι μια πλειάδα εθνοτήτων και μειονοτήτων που επιχειρούν εδώ και δεκαετίες να την πείσουν ότι είναι Τούρκοι, ενώ δεν υπάρχουν Τούρκοι. Τούρκοι είναι βρισιά. Ο Τούρκος η λέξη είναι βρισιά, παιδιά. Οι Τούρκοι ως λέξη, ο Τούρκος, είναι βρισιά, σας ξαναλέω. Δηλαδή, είναι έννοια και όρος που τον έλεγαν οι Οθωμανοί ως βρισιά σε κάποιον. Ξυπόλυτο. Αυτό που κυλιέται στα γουρούνια. Αλλά ο Κεμάλ και οι υπόλοιποι είχαν μια άλλη άποψη. Ενωμένο τουρκικό κράτος και Τούρκοι. Γλώσσα δεν είχανε. Μέχρι το 1925 και λίγο παραπάνω οι Τούρκοι δεν είχαν γλώσσα. Αραβικά γράφανε. Δεν είχαν έθνος καν. Στο ίδιο λοιπόν πλαίσιο άρχισαν τους οικονομικούς αποκλεισμούς, μποϊκοτάζ ελληνικών επιχειρήσεων και εκεί άρχισαν οι δημεύσεις των επιχειρήσεων. Βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτό οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί του Κάιζερ και τον μετέπειτα πριν τον Χίτλερ έκαναν test drive γενοκτονιών πριν κάνουν τη γενοκτονία και το ολοκαύτωμα των Εβραίων, το επέβαλαν στην Τουρκία. Ένα κράτος, ένα έθνος. Αυτή ήταν αυτό το σύνθημά τους. Σε ιστορικές αναλύσεις λοιπόν αναφέρεται ότι υπήρξε προσπάθεια συστηματικής, και αυτό είναι το σημαντικό, συστηματικής
καταγραφής των εθνοθρησκευτικών συνθέσεων της Ανατολίας και σχεδιασμός επαναγκαταστάσεων. Δηλαδή τι κάνανε? Πήραν τους βαλάδες από την Κοζάνη που ήταν Έλληνες μουσουλμάνοι, κανονικοί Έλληνες ήταν στην καταγωγή, αλλά ήταν μουσουλμάνοι. Τους πήραν και τους μετέφεραν πού? Όχι στα μάτια της Ανατολίας, στη Μικρά Ασία, όπως και τους τουρκοκρατικούς. Τους βάλαν στη Μικρά Ασία για άλλο λόγο και σκοπό. Θέλαν την Ανατολία βασικά οι Τούρκοι, γιατί εκεί ήταν ο Κεμάλ. Ο Κεμάλ μέχρι το 23, να ξέρετε, 22, 21, 23, εκεί γύρω, ήταν από την Άγκυρα και ανατολικά. Δηλαδή ήθελαν, και βλέπετε ότι σήμερα η Ανατολία, βαθιά μέσα, ψηφίζει Οθωμανούς. Είναι Ισλαμιστές, φανατικοί Ισλαμιστές. Δεν είναι στα παράλια που είναι λίγο πιο καλοί, εντός εισαγωγικών το καλοί, έτσι, και μαλικοί Ευρωπαίοι που σπάζουν στο γόνατο κι αυτοί. Πιο καλοί στην εικόνα, όχι στην ουσία. Οι κοινότητες λοιπόν, ως ιδεολογικό, αν θέλετε, υπόβαθρο, τι είπαν οι Τούρκοι? Εσωτερικός εχθρός. Αρμένοι, Εβραίοι, Έλληνες, πόντι Έλληνες, είναι εσωτερικοί εχθροί, Ασσύριοι, εσωτερικοί εχθροί. Έτσι καταγράφονται, παιδιά. Και αρχίζουν από το 13 και μετά τις εκτοπίσεις. Πήγαινε από εδώ, φύγει από εκεί, πάνε παραπέρα, χιλιόμετρα με τα πόδια. Με τα πόδια, βίες ενέργειες, Δαρδανέλια, Καλύπολη, παντού. Με εγκαταστάσεις πληθυσμών. Οι κοινότητες λοιπόν αυτές, οι οποίες σύμφωνα με πηγές χρησιμοποιήθηκαν, φίλες και φίλοι, και στο λέω ευθέως, ως σάκος του μπόξ. Σάκος του μπόξ. Και οι Τούρκοι, επειδή ήταν ολιγοπληθείς, λίγο πληθυσμό είχαν, ποιους χρησιμοποίησαν εναντίον όλων αυτών των κοινοτήτων των χριστιανικών? Τους Κούρδους. Τους Τσέτες. Οι Τσέτες ήταν τα 4/5 του τουρκικού στρατού. Για να μην τρώτε παραμύθια. Οι Τσέτες, οι Κούρδοι, επειδή τους υποσχέθηκε ο Κεμάλ κουρδικό κράτος που νοτιοανατολική Τουρκία και Μοσούλη, τους είχε πει. Μα στη Μοσούλη ήταν τα πετρέλαια. Τους υποσχέθηκε κράτος. Τους αμόλυσε, σφάζαν τους Έλληνες, βιάζαν, σκοτώνανε. Και όταν απελευθερώθηκε το εισαγωγικό κάτι αντίληψη των Τούρκων και του Κεμάλ, η Τουρκία από τους κακούς χριστιανούς, αφού τους έσφαξαν, γενοκτονία δηλαδή, τι είπαν στους Κούρδους? Δεν υπάρχει κράτος. Καθίστε στα αυγά σας. Καταλαβαίνετε, σας λέω. Αυτοί είναι οι Τούρκοι. Δεν αλλάζει ο Τούρκος. Ξέρετε τι λένε για τους Τούρκους? Δεν θα πω το Τούρκος καλό μόνο το αυτό. Όχι. Όταν φιλεύεις Τούρκο, κράταγε μια μαγκούρα. Θα στη φέρει από πίσω. Μαχαιριά θα φας. Με την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου άρχισαν οι ανακατατάξεις. Οι διωγμοί εντάθηκαν. Πότε έγινε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος? Δεν έγινε το 22-23. 14 έγινε. 1914-18. Το σχέδιο άρχισε να εφαρμόζεται. Οι Τούρκοι ήταν με τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί στρατιωτικοί και στρατηγοί ήταν εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Ήδη είχαν επενδύσει, εντός εισαγωγικών, οι Γερμανοί στο σιδηρόδρομο, ακούστε, από το 1908 και μετά, και πριν και με τον Σουλτάνο. Γερμανοί τραπεζίτες ήταν στην Κωνσταντινούπολη, άνοιξαν τράπεζες, Deutsche Bank κτλ. Άνοιξαν στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα τράπεζες γερμανικές. Για ποιο λόγο? Για να χρηματοδοτήσουν τον άξονα, το σιδηρόδρομο Βαγδάτη-Βερολίνο. Ήθελαν από τη Βαγδάτη μέχρι το Βερολίνο να κάνουν ένα σιδηρόδρομο για να μεταφέρουν το πετρέλαιο που είχαν βρεθεί, που είχε βρεθεί στη Μοσούλη. Και αυτό οι Γερμανοί ξέραν ότι μπορεί να επιτευχθεί μόνο με εθνοκάθαρση των υπολείπων ομάδων εθνοτικών. Και πίεσαν, αλλά που δεν θέλαν βέβαια και αυτοί, τους Νότρουκους να μας φάξουν. Και μας έσφαξαν. Το σχέδιο ήταν γερμανικό, παιδιά. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Και επειδή πολλά ακούγονται, και να το ξαναπώ ακόμη μια φορά, η μεγαλύτερη λασία των Γερμανών πριν την κατοχή, ξέρετε πότε ήτανε? Με την Τράπεζα της Ανατολής. Εγώ να το ξαναπώ για όσους δεν ξέρουν. Η Τράπεζα της Ανατολής υπήρχε, παιδιά. Είχε υποκαταστήματα κανονικά στη Μικρά Ασία, στην Αλεξάνδρεια, σε όλες τις ελληνικές πόλεις. Όλοι οι μικρασιάτες από αγάπη για την Ελλάδα, που ήταν ελληνική τράπεζα μέσω της Εθνικής, όταν ήταν Οθωμανική Αυτοκρατορία, έβαζαν τα λεφτά τους εκεί, και ο παππούς μου τα είχε βάλει τα λεφτά εκεί, στο εικόνιο. Έμπορος ο παππού, ο πατέρας σου, τα βάζει στην Τράπεζα της Ανατολής. Μετά τα φάγανε, ξέρετε, τα φάγανε τα γιουρούκια τα δικιά μας εδώ, μαζί με τη Γερμανική Τράπεζα, την Deutsche Bank. Πήραν το χρυσό, δώσαν ένα χαρτί εκεί ως ομόλογο, το οποίο όταν έχασε τον πόλεμο η Γερμανία δεν αποζημιώθηκε ποτέ. Τα φάγανε τα λεφτά οι Γερμανοί, τα φάγανε. Τα φάγανε και οι Έλληνες εδώ, τα φάγανε. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, αν κάποιοι άλλοι το γραφικοποίησαν το θέμα, είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά αν πατήσετε Τράπεζα της Ανατολής, θα σας βγάλω ότι υπάρχει τράπεζα. Υπήρχε τράπεζα. Και η καθάριση νομότυπη δεν έγινε ποτέ μέχρι το 1937-38. Και όσοι ξέρουν λίγα οικονομικά, καταλαβαίνουν τι λέω, η καθάριση. Έτσι.
Και αρχίζουν λοιπόν από το 1916 και μετά. 1916, δύο χρόνια μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο το πρώτο. Την έναρξη, το 14. Αρχίζουν τα πράγματα να γίνονται ιδιαίτερα έντονα. Δυτικός πόντος. Αρχίζει η πίεση να εντάσσεται συνολικά. Σύμμαχοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν οι Γερμανοί, ακούστε, τότε, και οι Κούρδοι. Ό,τι και να λένε. Οι Κούρδοι μας φάξανε. Οι Γερμανοί δώσαν την εντολή μαζί με τους Κούρδους και, που ήταν Τσέτες και τους υπόλοιπους. Στο τέλος του πολέμου, το 18 που τελείωνε ο πόλεμος, καταβλήθηκαν προσπάθειες να αποτυπωθούν τα γεγονότα σε μία μαύρη βίβλο. Το ελληνικό κράτος ουδέποτε, γιατί ήταν ο Βενιζέλος τότε που θα τα πάει καλά με τους Τούρκους με εντολή των Βρετανών, ουδέποτε, και ο Μεταξάς το ίδιο, για να τα λέμε όλα, και ο Μεταξάς και ο Βενιζέλος.

Ακριβώς. Δηλαδή για μένα είναι πέμπτη φάλα και να λες δεν έγινε γενοκτονία των ποντίων. Και αυτός είναι ο Κερίνης και πολλοί άλλοι, ο Φίλης και οι υπόλοιποι. Είναι άποψή μου ιδεολογική, πολιτική. Σήμερα λοιπόν που μιλάμε, οι Τούρκοι κάνουν μια άσκηση. Εδώ και μέρες. Ποιοι παίρνουν στην άσκηση μέρος, ξέρετε. Κανένα κανάλι δεν το λέει. Ψιθυριστά. Να σας πω τις χώρες εγώ. Γιατί η άσκηση έχει μια προσομοίωση. Από τη Μικρά Ασία, απόβαση σε νησί. Και εγώ ρωτώ, όταν εγώ λέω θα κάνω απόβαση από τη Μικρά Ασία σε νησί, πού θα κάνω, στη Γρυλανδία, στην Ιρλανδία, στην Ισλανδία ή στην Κούβα? Χίο, Λίμνο, Λέσβο, Ρόδο, ελληνικά νησιά. Σάμος, εσύ αρέσει Σάμος. Και τα υπόλοιπα. Ρουμανία, Σκόπια, Αλβανία, Αζερμπαϊτζάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που είναι και τέρι του Ισραήλ, παίρνουν μέρος σε αυτή την άσκηση. Την ανθεληνική άσκηση. Επίσης, παίρνουν μέρος και οι δύο πλευρές της Λιβύης, και ο Χαφτάρ και οι άλλοι. Ωραία πράγματα. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω. Δηλαδή, η Τουρκία γίνεται γέφυρα συμφιλιώσεως των ανατολικών Λιβύων και των δυτικών. Η Ελλάδα, απούσα. Ποιοι συμμετέχουν? Η Ουγγαρία, η Βοσνία, η Ερζεγοβίνη. Μαζί είναι αυτοί. Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η Γεωργία, το Πακιστάν, η Ιταλία. Όλοι παρόντες εκεί. Όλοι. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί. Είμαστε καλά. Πιστεύετε στην Τουρκία και στη φιλία. Στη διακήρυξη των Αθηνών που τώρα ο Δένδιας διαρριγνεί τα ημάτια του. Τα πάμε στη Βουλή. Τώρα το θυμήθηκες, του λέω. Για να καταλάβετε πώς μας κοροϊδεύουν. Αυτά όλα σας τα λέω για να ξέρετε επιτέλους τι ψήφο θα ρίξετε στην κάλπη. Όχι, επαναλαμβάνω, το κόμμα της συμπάθειας. Τσάι και συμπάθεια πιείτε. Όχι το κόμμα των μεταμελημένων πρώην πρωθυπουργών που κατέστρεψαν τη χώρα. Που είναι κόμματα μιας χρήσης Νέας Δημοκρατίας. Τα χρησιμοποιεί η Νέα Δημοκρατία, δεν το βλέπετε? Δεν το βλέπετε? Και θα πάμε τώρα, γιατί όλοι ξέρουμε τον Στράβωνα, τον γεωγράφο και τα λοιπά. Έχω διαβάσει και το βιβλίο του Στράβωνος. Αλλά επειδή αδικούμε το Βυζάντιο και νομίζω να το κάνουμε συνειδητά πλέον, ξέρετε, να αδικούμε το Βυζάντιο. Συνειδητή είναι η επιλογή μας. Θα σας πω λοιπόν μια μικρή ιστορία, πραγματικότητα όμως, όχι τα εφάνταστα σενάρια με τη Λίνη, τη Λίμνη και τον οικισμό. Πραγματικότητα. Ιστορική πραγματικότητα. Ο άνθρωπος που κατέγραψε το πρώτο γεωγραφικό λεξικό παγκόσμια, δεν έχει ξαναγίνει, παγκοσμίως το πρώτο γεωγραφικό λεξικό, κατεγράφει από τον Στέφανο. Τον Στέφανο που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στο Βυζάντιο. Κατέγραψε τον τότε γνωστό κόσμο. Μιλάμε για ένα μνημειώδες έργο. Έγραψε τα εθνικά, έτσι λέγεται, το σημαντικότερο γεωγραφικό έργο της αρχαιότητας, το οποίο υπάρχει στην πορεία της αρχαιότητας, είναι των εισαγωγικών. Ήταν το πρώτο γεωγραφικό λεξικό που γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα, φίλες και φίλοι. Και είναι μια προσφορά της βυζαντινής ιστοριογραφίας μετέπειτα, η διάσωση, ό,τι διεσώθη, εν πάση περιπτώσει, γιατί ό,τι διεσώθη, διεσώθη δια της πλαγιάς οδού. Είτε μέσω των μοναστηριών με χειρόγραφα που υπάρχουν στο Άγιον Όρος, είτε σε άλλες περιοχές, αλλά από εκεί διεσώθησαν. Με 60 τόμους, 60 τόμους, μιλάμε για κυκλοπαίδεια. Καταχωρούσε χιλιάδες τοπονύμια, κατοίκους, μυθολογικές παραδόσεις, ιστορικά γεγονότα και γλωσσικά σχόλια. 60 τόμοι, το καταλαβαίνετε, τι έγραψε ο άνθρωπος. 60 ολόκληρους τόμους τα έγραψε ως εγκυκλοπαίδεια. Από τη Δήμη μέχρι τη Δοδόνη. Από το Λιμδόνιον, το σημερινό Λονδίνο, ακούστε, το Λιμδόνιον είναι το σημερινό Λονδίνο, μέχρι την Κορισία της Κρήτης. Κάθε λίμα ήταν ένα μικρό χρονικό. Αν δεν υπήρχε ο Στέφανος εκείνος, δεν θα ξέραμε καν ότι αυτές οι πόλεις υπήρξαν ποτέ. Δεν τις ξέραμε. Και πολλοί αρχαιολόγοι βασίζονται στο έργο του Στεφάνου, στο έργο, σε ό,τι απέμεινε, πας έντωση. Γιατί δεν απέμεινε όλο το έργο, έτσι. Θα σας πω στην πορεία τι έγινε. Στόχος του έργου ήταν να διατηρηθεί η ελληνική γραμματική και γεωγραφική μνήμη σε μια εποχή που ο κόσμος άλλαζε. Περιελάμβανε 3.659 λίμματα και κατά μέτρηση της λέξης πόλης σχεδόν 2.800 φορές.
Ήταν ένας χάρτης πνευματικός του αρχαίου.

του κόσμου, του αρχαίου κόσμου, αποτύπωνε την ανθρώπινη παρουσία με τρόπο τόσο λεπτομερή, ώστε ακόμη και σήμερα αρχαιολόγοι το συμβουλεύονται για να εντοπίσουν χαμένες πόλεις. Πηγαίνουν στο Στέφανο, 60 τόμοι, αλλά δεν διασώθηκαν όλοι, επαναλαμβάνω, και ψάχνουν από εκεί να βρουν την πόλη, το όνομά της που ήταν στην περιοχή. Από τους 60 τόμους σώθηκε μόνο μία επιτομή που έγραψε κάποιος ερμόλαος, αφαιρώντας όμως μεγάλο όγκο πληροφοριών. Πήρε ο ερμόλαος, αντέγραψε τα 60 τόμους και έκανε μία επιτομή. Φανταστείτε τι χάθηκε. Ό,τι διασώθηκε επανεκδόθηκε από τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο και αποσπάσματα βρέθηκαν σε χειρόγραφα, λεξικά, ακόμα και σε έργα της Χριστιανικής Γραμματείας. Να πως το Βυζάντιο διατήρησε. Μπορεί κάποιοι να έχουν τις επιφυλάξεις τους, έχουν το μίσος τους. Να οι Βυζαντινοί, να οι εκκλησίες. Έλεγα κάτι βίντεο κάποιων περίεργων τύπων που έβλεπαν μόνο αρνητικά. Ναι, έγιναν και αυτά που λέτε, ρε παιδιά. Ο Αλάριχος στο όνομα του χριστιανισμού ισοπαίδωσε την αρχαία Ελλάδα. Φταίει ο χριστιανισμός γι' αυτό. Ο Βάρβαρος, ο Γερμανός, ο ανθρωποφάγος. Φταίει ο χριστιανισμός. Δηλαδή, αν βιάζεται σήμερα η δημοκρατία, φταίει η δημοκρατία ή φταίνουν αυτοί που τη βιάζουν. Στο όνομα της δημοκρατίας. Να λοιπόν η προσφορά του Βυζαντίου. Βλέπετε, ο Πορφυρογέννητος ο Κωνσταντίνος κράτησε αποσπάσματα σε χειρόγραφά του, τα βρήκε. Γι' αυτό και υπάρχουν σήμερα. Δεν θα υπήρχαν. Κανείς δεν ξέρει πότε πέθανε ο Στέφανος. Λέγεται ότι έζησε είτε την εποχή του Αναστασίου, είτε του Ζήνωνα, ίσως και του Ιουστινιανού. Ήταν στις αρχές του χριστιανισμού, στις αρχές του Βυζαντίου. Το έργο του τον ξεπέρασε. Ούτε ο ίδιος περίμενε ότι το έργο του αυτό τον ξεπεράσει. Και όμως τον ξεπέρασε. Ακόμη και σήμερα το χρησιμοποιούμε. Όσοι ασχολούνται με την ιστορία, εν πάση περιπτώσει.

Εγώ για ακόμη μια φορά θα το ξαναπώ. Ο Θεός να σας φωτίζει και εύχομαι ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στην Θεσσαλονίκη με ταλίκα που κινούνταν στην Παθέ. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, αυτό εξετράπη της πορείας του και κατέληξε μέσα σε κανάλι στο ύψος της Χαλάστρας στο ρεύμα προς Αθήνα. Ο οδηγός παραλήφθη από το ΕΚΑΦ και μεταφέρθηκε σε εφημερεύο νοσοκομείο. Στην πολιτική επικαιρότητα, εκρήκτηκε μάχη στην Βουλή σήμερα για υποκλοπές με τον Νικό Ανδρουλάκη να κατηγορεί την κυβέρνηση πως υπονόμευε τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Την απόφαση του να αποχωρήσει από την συνεδρίαση υλοποίησε τελικά το ΠΑΣΟΚ μετά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας ότι η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών θα εκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120, όπως ήταν το αίτημα της αντιπολίτευσης. Σε αποκαλύψεις για το θέμα των υποκλοπών προχώρησε πριν από λίγα λεπτά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έδωσε στη δημοσιότητα σειρά ονομάτων που εμπλέκονται στις παρακολουθήσεις, απαιτώντας απαντήσεις από την κυβέρνηση, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα μυστικές συναντήσεις και συνεργασίες της ΕΕΠ, ακόμη και με την αντίστοιχη υπηρεσία των Σκοπίων. Στην απόρριψη της πρότασης των κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση εξέταστης προκαταρκτικής επιτροπής που θα εξέταζε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, προχώρησε η Βουλή. Νωρίτερα προσήλθαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕΜ. Την ίδια ώρα, οι υπόλοιποι 50 και πλέον ελεγχόμενοι μέσω των δικηγόρων τους έχουν λάβει προθεσμία για τις 5 Ιουνίου προκειμένου να καταθέσουν τα υπομνήματα παροχής εξηγήσεων. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει ο Ουάσιγκτον για συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, με τον Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει πως αναμένει την επίσκεψη σήμερα στην Τεχεράνη Πακιστανού Μεσολαβητή και κάνει λόγο για πρόοδο στις έμεσες συνομιλίες.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Άστατος ο καιρός σήμερα με βροχές ή καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά. Τοπικά έντονα φαινόμενα και χαλαζοπτώσεις σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίας στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στο νομό Θεσσαλονίκης λίγες νεφώσεις προοδευτικά θα αυξηθούν. Μετά το μεσημέρι αναμένεται να εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις σήμερα με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδας.
6: Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
8: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
9: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
10: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτή.

Γεια σας, καλησπέρα αγαπημένη μου, καλό μεσημεράκι, γιατί 14 λεπτά μετά τις 12 δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Focus FM. Σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμη εκπομπή από την αγαπημένη σας συχνότητα 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την συνεφιασμένη και σήμερα Μακεδονία μας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Βοτίτση, απέναντι μου Γιώργος Δαμιανίδης, μέχρι και τη μία. Εσείς μέσω Viber, ξέρετε τη γνωστή διαδικασία, στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Συζητάμε την επικαιρότητα. Παρασκευή σήμερα, όχι Πέμπτη. Παρασκευή 22 του Μάη. Καλωσορίζουμε πρώτος και καλύτερος εδώ, παρόν ο Πασχάλης και σήμερα. Το επιτέλους, για ποιον πάει, γιατί, για την Παρασκευή. Μάλιστα, είναι χαλασμένα τα φανάρια του αεροδρομίου. Θέλει λίγο προσοχή σήμερα. Καλημέρα, μας γράφει ο 766. Αν μας ακούν αυτοί που πρέπει να μεριμνήσουν άμεσα, γιατί μιλάμε για την περιοχή του αεροδρομίου, ας πέφσουν λοιπόν. Είχαμε και ένα τροχαίο με νταλίκα στην Παθέ, στο ύψος της Χαλάστρας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο έφυγε από την πορεία του το μεγάλο όχημα. Η νταλίκα κατέληξε μέσα σε κανάλι. Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, στο σημείο από ό,τι παρακολουθώ στα πλάνα. Ναι, σοβαρό τροχαίο. Ελπίζουμε να είναι καλά ο άνθρωπος. Και τροχαία και αστυνομία και πυροσβεστική και ΕΚΑΒ. Απίστευτο. Πραγματικά χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή.

Από τον Βόλο μας ακούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Τι μου γράφετε καλά. Η Καριστιανού χειροκρότησε τον εαυτό της. Τι ζούμε, Θεέ μου. Μας στέλνει 8:38. Θα τα πούμε αργότερα και για την κυρία Καριστιανού. Καλή εκπομπή, με συννεφιά και θερμοκρασία βάσει της τηλεματικής που έχω στο σπίτι μου. Έχει έξω 28,3 βαθμούς Κελσίου, γράφει ο Δημοσθένης. Έχουμε, παρά το γεγονός ότι θα έχουμε και τις βροχούλες, Δημοσθένη, και τις καταιγίδες, υψηλές θερμοκρασίες. Τέλη Μαΐου. Εδώ, το Κιλκής, πατρίδα. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αρπέν. Να είσαι καλά, αγαπημένε μας. Βιντεάκια από YouTube μου στέλνετε, θα τα παρακολουθήσουμε αργότερα. Θεός, βιολογία, κοινωνία, τι είναι αυτό ακριβώς? Γεια σου και εσένα, 956. Την κυρία Κατερίνα επίσης καλωσορίζουμε. Την Ελευθερία μας. Από την Αλεξανδρούπολη μας ακούτε, να είστε καλά.

Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, αγαπημένοι μου. Το εύχομαι ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου, γιατί τα πράγματα μόνον προς το καλό δεν οδεύουν. Από πού να το πιάσουμε και σήμερα, από τα εθνικά, με τις απίστευτες τουρκικές προκλήσεις που ειλικρινά ξεπερνούν κάθε προηγούμενο. Σε ετοιμότητα η χώρα, γιατί πραγματικά δεν νομίζω πως αυτή τη φορά είναι έτσι μια απλή ένταση. Είχαμε την Ναύτεξ από την Τουρκία για 22 του Μάη, για σήμερα, μια τεράστια θαλάσσια περιοχή δυτικά και νότιο-δυτικά της Χίου, την δεσμεύει λοιπόν, και όλα αυτά ενώ ετοιμάζεται με νόμο να περάσει από την Εθνοσυνέλευσή της, ούτε λίγο ούτε πολύ θέλει να νομιμοποιήσει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Το θέμα όμως δεν το βλέπουμε ψηλά στην επικαιρότητα. Δεν βλέπουμε από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν βλέπουμε δηλώσεις από τους υπουργούς. Μια σιωπή, ανησυχητική, που σημαίνει τι ακριβώς? Ότι όλα καλά. Έπειτα, όταν θα σηκώσετε τα μανίκια, θα είναι αργά, αγαπημένοι μου. Σήμερα έχουν να ασχολούνται με άλλα, με την ίδρυση του νέου κόμματος Καριστιανού. Την ελπίδα για την δημοκρατία. Έγινε η εκδήλωση χθες στην Θεσσαλονίκη, Κλαδί Ελιάς, Περιστέρι. Για μένα, γιατί ρωτάτε, ήταν η πρώτη της εμφάνιση, αλλά χωρίς εκπλήξεις, θα έλεγα. Αναμενόμενες και οι επιλογές των προσώπων, ο κόσμος που έδωσε το παρόν. Βέβαια απουσίαζαν πολιτικά πρόσωπα από τον χθες, από την Θεσσαλονίκη, από την εκδήλωση. Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό, όχι μόνο το δικό μου, και το δικό σας. Εντάξει, το συντονισμό είχε η Κατερίνα Μουτσάτσου. Να.

Εγώ προσωπικά διέκρινα και άδειες καρέκλες στο Ολύμπιον. Δηλαδή υποτίθεται ότι θα υπήρχε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή. Είχε καλλιεργηθεί αυτή η προσδοκία. Δεν νομίζω ότι καταγράφηκε ιδιαίτερη έτσι παρουσία του κόσμου. Μένει να φανεί. Το θέμα είναι ότι σήμερα αυτό μου θυμίζει Κασελάκη, Γιώργο, έντονα, κάθε μέρα, Κασελάκη, καθένα. Από εδώ και πέρα θα έχουμε Μαρία Καριστιανού, όλα αυτά κάτι μας λένε πλέον.

μπαλόνι εκτιμά ο Πασχάλης πως είναι και θα ξεφουσκώσει. Πάντως όχι τυχαία η παρουσίαση στην Θεσσαλονίκη μας γράφει. Γεια σου Δέσποινα, δίχως διάθεση κακεντρέχειας. Πραγματικά θλιβερή χθεσινή εκδήλωση αναγγελίας του νοκόμματος στο Λίβιον. Το κόμμα απαρτίζεται από άσχετους. Να είσαι καλά, γράφει ο Απόστολος. Δεν ξέρω αν είναι άσχετοι ή όχι. Μπορεί να εμφανιστούν και σχετικοί στην πορεία ή ήδη να υπάρχουν. Το θέμα είναι αν υπάρχει πολιτικό υπόβαθρο. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Προχωράμε χωρίς τα απαραίτητα. Ναι, υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχει διάθεση, υπάρχει όρεξη, αλλά ως βάση πραγματικά, γιατί η τραγωδία των Τεμπών μας συγκλώνησε και νομίζω ότι δεν ζήσαμε έτσι σε τέτοιο μέγεθος, τέτοια τραγωδία, τέτοια προσπάθεια συγκάλυψης, όχι. Τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι για κάτι παρόμοιο. Αλλά πολιτική δεν είναι μόνο τα Τέμπη. Πολιτική είναι και η οικονομία. Η οικονομία που έχει φτάσει στο σημείο τον Έλληνα να κάνει το σταυρό του και να προσεύχεται να μπορέσει να βγάλει προς τα ζήν, να μπορέσει να βγάλει την κάθε μέρα, να μπορέσει να μεγαλώσει με αξιοπρέπεια τα παιδιά του, να μπορέσει να ξημερώσει και να κοιμάται στο κρεβάτι του σπιτιού του, να μην είναι στο δρόμο. Πολιτική σημαίνει να μπορείς να διαχειριστείς σωστά και τα εθνικά μας θέματα. Είναι δύσκολες πραγματικά στιγμές για την πατρίδα και εκεί είναι που βάζεις το μεγάλο ερωτηματικό. Αυτό είναι το ερώτημα, πώς μπορείς να τα διαχειριστείς όλα αυτά. Η ζωή είναι μια παράσταση χωρίς πρόβα. Γι' αυτό αυτοσχεδίασε, χόρεψε, τραγούδα, αγάπα, γέλα, κλάψε, ζητέ έντονα. Πριν τελειώσει η παράσταση χωρίς χειροκρότημα, μου γράφει ο 405. Γεια σας κυρία Ελισάβετ, εύχομαι να είστε καλά. Λείπουν τα πολιτικά θεμέλια, τα στερεότυπα. Καλησπέρα, εδώ και εγώ, ωραία τους τα είπε ο Βελόπουλος, μου άρεσε πολύ. Ο Μανώλης μας γράφει μηνυματάκι από την Άνω Πόλη στα Κάστρα. Ναι, γιατί μίλησε πριν από λίγο για τις υποκλοπές. Γίνεται ένας χαμούλης στην Βουλή, αλλά το είπε και το έκανε ο Βελόπουλος. Προχώρησε σε αποκαλύψεις, έδωσε στην δημοσιότητα ονόματα που είχαν εμπλοκή στο σκάνδαλο των υποκλοπών, των παρακολουθήσεων, και φυσικά είπε κι άλλα για συνεργασίες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Ακούστε, ακόμη και με την αντίστοιχη υπηρεσία των Σκοπίων, είπε ο Βελόπουλος. Γενικότερα, πολλά συναντήσεις, συνεργασίες. Όσοι δεν μπορέσατε να την παρακολουθήσετε την ομιλία του, μπορείτε να το κάνετε. Έχουν ήδη ανέβει βίντεο και υλικό στα social media. Στη Βουλή χαμός και σήμερα και χθες, μπάζωμα, αθώοι δήλωσαν οι βουλευτές, πρώην Υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βλέπε Λιβανός Αραμπατζή, απορρίφθηκε η πρόταση για προανακριτική επιτροπή. Σήμερα άλλο γαλάζιο μπάλωμα για τις υποκλοπές. Ο κύριος Βορύδης, τι είπε, απέτησε μάλλον η σύσταση της εξεταστικής να περάσει με 151 ψήφους. Μια γραμμή λοιπόν πλήρως αντίθετη από αυτά που υποστήριζε η κυβέρνηση παλαιότερα, να θυμίσουμε. Με αποτέλεσμα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, να αποχωρήσει η αντιπολίτευση. Όσο πάει, γίνεται και καλύτερο, μέρα με τη μέρα. Yeah,
Σκέφτομαι, μας γράφει ο Μάνος, ότι πρώτη φορά βλέπουμε τόσα πολλά νέα κόμματα με σκοπό να διασπαστεί ο κόσμος και να ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία. Σκέφτομαι τι έρχεται για τη χώρα μετά τις εκλογές. Πάντως το σίγουρο, και συμφωνώ μαζί σου Μάνο, είναι πως μόνο καλό δεν θα είναι. Η Γιάννα, εδώ η αγαπημένη μας, καλή ακρόαση στην Κομωτινή την αγάπη μας. Respect. Συγχαρητήρια στον ηχολήπτη. Από τις πανέμορφες Πέτσες μας ακούτε. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς, την αγάπη μας, την κυρία Ρένα. Τρένο τους πήγε, λέει, και σήμερα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πολλά πολλά τα μηνυματάκια σας. Μεγάλη η συμμετοχή. Εντάξει, για την Μαρία Καριστιανού νομίζω πως φτάνει μέχρι εδώ. Έχουμε να πούμε και άλλα στη συνέχεια.

Καλωσορίζουμε και τον κύριο Κωνσταντίνο. Χρόνια πολλά για χθες. Ο Σαμαράς τι θα κάνει, μίλησε και αυτός πόσο πια θα εξευτελίζονται οι θεσμοί και τι φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης, μας είπε. Εσείς κύριε Σαμαρά δεν μας λέτε τι θα κάνετε. Μόνος χέρι-χέρι.

ο κύριος Πιερακάκης θυμήθηκε για το θέμα της στέγης. Είναι ζήτημα, λέει, κοινωνικής συνοχής για την Ευρώπη, για την χώρα μας συγκεκριμένα, δεν ξέρω αν έκανε δηλώσεις, με τους πληστηριασμούς από εδώ και πέρα. Εντάξει, περιμένουμε να γίνει ο κακός χαμός. Είναι ο μήνας, ο Μάιος, αυτός που διανύουμε, με την... τους μεγαλύτερους πληστηριασμούς κατοικιών που έχουν προγραμματιστεί, περίπου 3.000. Στο Σφυρί αναμένεται να βγουν τον Ιούνιο άλλα 2.500 ακίνητα, τον Ιούνιο περίπου 2.000 πληστηριασμοί. Δεν ξέρω αν κάνει κανείς ταμείο τα τελευταία χρόνια να μας πει με συγκεκριμένους αριθμούς πόσοι είναι οι Έλληνες, πόσες χιλιάδες Έλληνες έχασαν τα σπίτια τους. Κυρίως από τις παράνομες πρακτικές των ΦΑΝΤ. Τα κοράκια εκεί, τη δουλειά τους. Και μια κυβέρνηση να αφήνει απροστάτευτους τους δανειολήπτες. Αυτούς που πήραν σε ελβετικό φράγκο τα δάνεια, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Θα μας τα πει ο κύριος Λεχουρίτης στη συνέχεια, και όχι μόνο για τα δάνεια, για τους πληστηριασμούς και για την οικονομία που βρισκόμαστε, που πάμε, για τα καύσιμα, για τις ρευματοκλοπές. Ήταν μια μεγάλη νίκη εκεί στον Ίνκα. Αλλά όλα αυτά μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μένετε εδώ, επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Όλα, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα.

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
4: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, αγαπημένοι μου, εδώ στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας εκπέμπουμε. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Μεγάλη συμμετοχή με τα μηνύματάκια και σήμερα στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ θερμά. Η Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Σε λίγο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, ο κύριος Λεχουρίτης, θα είναι κοντά μας. Προς το παρόν έχουμε την Vulcom και τη νέα συνδυαστική προσφορά ρεύματος και αερίου, οπότε σπεύσατε στη Vulcom. Η συνδυαστική προσφορά έχει ως εξής: 0,138 ανά κιλοβατόρα, από 0,145 με πάγιο 990 από 1190 και αέριο 0,049 από 0,055 με πάγιο 990 και δώρο 3 μήνες το πάγιο του αερίου. Μπορεί το αέριο να μην το χρειαζόμαστε τώρα άμεσα γιατί καλοκαιριάζει, αλλά κερδίζουμε στο ρεύμα και φυσικά προνοούμε για να έχουμε οικονομικότερη θέρμανση το χειμώνα. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου, οπότε καλείτε στο 2310-208-808 στη Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά.

0: πάμε στα μηνύματάκια σας. Το ότι συνεργάζονται με τα Σκόπια το έχουμε καταλάβει, μας γράφει η Θάλια. Βλέποντας τα φορτηγά με τον καλό Λιγνίτη να πηγαίνουν εκεί, δεν γνωρίζουμε τι φεύγει, σε ποια τιμή και σε ποια τιμή αγοράζουμε το ρεύμα. Εκεί κόβουν τιμολόγια ή μόνον στις λαϊκές πρέπει να κόβουν, αναρωτιέται. Ο Πασχάλης για μία φορά ακόμη στο ίδιο έργο θεατές μας γράφει. Ο 325, Δέσποινα, αυτά που είχες παρουσιάσει κάποτε στην Φυγόκεντρο σε μια εξαιρετική εκπομπή για τα επερχόμενα γεγονότα, να ξέρεις ότι είμαστε πολύ κοντά. Φιλιά από την Πάτρα, ο Δημήτρης, να είσαι καλά. Τηλεθεατής ήταν, μια πραγματικά εξαιρετική εκπομπή Φυγόκεντρος και είχα την τιμή να την παρουσιάζω, αλλά δυστυχώς κόπηκε, έφυγε και αυτή άδοξα. Λοιπόν, τι μας είπε ο Πρωθυπουργός χθες, συνέντευξη στους Financial Times, μίλησε για πολλά, για το στενό του Ορμούς, για τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά με λίγα και σταρά τα λόγια, την ακρίβεια, είπε, την τροφοδοτεί ο πληθωρισμός από την κρίση στην Μέση Ανατολή. Παλαιότερα βέβαια θυμόμαστε άλλες δηλώσεις, η κρίση, η ακρίβεια τροφοδοτούνταν από τον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο, πολύ βολικός και αυτός τώρα ανάμεσα σε, είπα, Ισραήλ, Ιράν. Ταυτόχρονα μας υπενθυμίζει πως η χώρα, η κυβέρνηση, το Μαξίμου, λαμβάνει στοχευμένα μέτρα. Και βλέπουμε πως αποδίδουν. Κύριε Λεχουρίτη, καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα κυρία Αποστήτα.
0: Τι κάνετε?
1: Εμείς τι κάνουμε ή ο κόσμος τι κάνει που δεν αντέχει την ακρίβεια και τα ψέματα τα οποία αραδιάζονται από κυβερνητικά στελέχη κάθε μέρα? Και μπαίνω κατευθείαν στο θέμα.
0: Να μπείτε κύριε Λεχουρίτη.
1: Για να προλάβουμε να πούμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Όταν ακούτουμε έναν πρωθυπουργό να δηλώνει πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια, δεν διερωτάστε και εσείς ποιος τελικά κυβερνάει την Ελλάδα? Μήπως, ρε παιδιά, δεν είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είναι ο Λεχουρίτης, είναι η Βοτίτση, είναι ο Βελόπουλος, είναι ο Παρασκευόπουλος, ξέρω εγώ ποιος είναι? Γιατί εδώ θα μας τρελάνουν στην κυριολεξία. Δηλαδή κατηγορείς τον ίδιο σου τον εαυτό ότι θυμώνεις με την ακρίβεια και λυπάσαι. Ποιος είναι υπουργός ανάπτυξης και γιατί θεωρείτε ότι σας πιστεύει ο κόσμος με αυτά τα οποία λέτε? Όταν μια ΑΔΕ, υποτίθεται ανεξάρτητη αρχή ελέγχου, με βάση αυτό που ψηφίστηκε το 2016 ως μια ανεξάρτητη αρχή εσόδων που λογαριασμό δίνει απευθείας μόνο στους δανειστές, εισπράττει τα έσοδα του κράτους, του ελληνικού κράτους, για λογαριασμό των δανειστών. Το έχετε αντιληφθεί γιατί μιλάμε? Και αν περσέψει κάτι, δίνει για να μοιράσουν τα fuel pass, τα επιδόματα και τις πολιτικές. Γι' αυτό φροντίζουν οι δανειστές να πάρουν έγκαιρα τα χρήματά τους. 6,9 δις έδωσαν, λέει, γρηγορότερα τα χρήματα για τις οφειλές του δανείου.
0: Ναι, γιατί γρηγορότερα, να ρωτιέται κανείς?
1: Εδώ είναι το μεγάλο το ερώτημα. Γιατί αυτοί διαμορφώνουν τα οικονομικά δεδομένα και έρχεται μετά η κυβέρνηση και λέει, α, ξέρεις, από αυτά που έχεις εισπράξει, δώσ' μου και μένα τόσα, δώσ' μου και μένα τόσα, για να κάνω έργα, για να κάνω εκείνο, για να κάνω... Να μην πω τι άλλο να κάνουν. Άρα βλέπουμε ότι ακόμα η χώρα μας δεν έχει απελευθερωθεί από τους δανειστές. Όταν δεν έχεις ελεύθερη οικονομία, όταν δεν έχεις πολεμική βιομηχανία, δεν είσαι ανεξάρτητο κράτος, κυρία Ποτίτση.
0: Είναι σωστό αυτό που λέτε.
1: Τελεία και παύλα.
0: Και αν μη τι άλλο, είναι μόνον προκλητικό όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ένα δάκρυ κύλησε και μας λέει, παραδέχεται ότι είναι το νούμερο ένα πρόβλημα η ακρίβεια. Και τι κάνετε, κύριε Πρωθυπουργέ? Δηλαδή δεν είναι αντιπολίτευση,
1: είναι
0: έχει τα ενία της χώρας, είναι κυβέρνηση, είναι η κεφαλή, είναι ο Πρωθυπουργός.
1: απευθύνεται στην αντιπολίτευση και της λέει λυπάται και στεναχωριέται που υπάρχει ακρίβεια.
0: Και έπειτα ακούμε, κύριε Λεχουρίτη, η οικονομία πάει καλά, είναι ισχυρή η οικονομία. Τι να το κάνω, την τσέπη μου θα κοιτάξω και εγώ και όλοι.
1: Όταν... δεν πάει καλά η οικονομία. Να σας πω γιατί δεν πάει καλά η οικονομία. Διότι αυτά τα χρήματα που μπαίνουν στα κρατικά ταμεία είναι από την ακρίβεια της αγοράς. Όσο ακριβότερα είναι τα προϊόντα, τόσο περισσότερα χρήματα εισπράττει και βάζει στα κρατικά ταμεία. Όταν βγαίνει ο ΣΑΚ και σου λέει το 44,4% των εσόδων του κράτους, του ελληνικού κράτους, είναι από την ακρίβεια και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Από τους φόρους, ναι, ναι.
1: Άρα το συμπέρασμα ποιο είναι, κυρία Ποτίτση? Ότι εγώ χρηματοδοτώ το κράτος μέσα από την ακρίβεια και όχι από τις επενδύσεις του κράτους και όχι από την ανάπτυξη και όχι από τις εξαγωγές.
0: Από τη φτωχοποίηση του Έλληνα ουσιαστικά.
1: Μπράβο.
0: Αυτό είναι.
1: Δηλαδή φτωχοποιείται ο Έλληνας και όταν ακούς ότι ένας είχε 5 διαμερίσματα τη μία χρονιά και την επόμενη χρονιά τα έκανε 65 διαμερίσματα, ο άλλος είχε 10 τα έκανε 25, ο άλλος είχε 30 τα έκανε 55, όταν ακούς αυτά τα πράγματα τρελαίνεσαι και λες, έλεος ρε παιδιά, είσαι βουλευτής, από πού βρήκες τα λεφτά και αγόρασες τόσα διαμερίσματα?
0: Και το σημαντικό, τι είχες πριν ασχοληθείς με την πολιτική και τι έχεις τώρα?
1: Μα σας λέω, σε μία χρονιά να έχεις 5 διαμερίσματα και την επόμενη χρονιά να είσαι 65.
0: Εδώ είδαμε ανθρώπους με 0. Ξεκίνησαν από 0 με 1000 ευρώ.
1: Ακριβώς.
0: Και φτάσανε να δηλώνουν, εντάξει τώρα.
1: Κάποτε, κυρία Ποτίτση, έμπαιναν οι άνθρωποι στην πολιτική και βγαίνανε πανφτωχοί. Και τώρα μπαίνουν στην πολιτική και γίνονται ζάμπλουτοι. Έχετε αντιληφθεί, τον κόσμο το έχει αντιληφθεί αυτό τι συμβαίνει? Και πως όλος τυχαίως υπάρχουν τα φανς, υπάρχουν οι κατασχέσεις, υπάρχουν οι πληστηριασμοί, υπάρχουν όλα αυτά τυχαία, υπάρχουν. Από πού βρέθηκαν αυτά τα διαμερίσματα στην κατοχή τους?
0: Το θέμα των πληστηριασμών, ναι, ναι.
1: Έχω πει κατ' επανάληψη ότι πίσω από το κύκλωμα τράπεζες, φανς, σέρβισες και Ριόκο Real Estate, που είναι και αυτές ένα πλοκάμι των τραπεζών,
0: κρύβονται
1: πολιτικά πρόσωπα.
0: Πολιτικά πρόσωπα, έτσι, έτσι. Και μιλώντας...
1: Θα το λέω και δεν φοβάμαι. Και δεν φοβάμαι γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Και ερχόμαστε λοιπόν, γιατί έφτασε το κεράσι να πωλείται 15 ευρώ, γιατί έφτασε το μοσχαράκι να αγοράζεται από τον παραγωγό 7 και 8 ευρώ και εμείς να το αγοράζουμε από τον κρεοπόλη στα 17 και 18 ευρώ, γιατί το κοτόπουλο ξεπέρασε τα 4 ευρώ, γιατί το χοιρινό αγγίζει τα 8,99 ευρώ το κιλό. Δηλαδή κάθε μέρα βλέπουμε ακρίβεια, μόνο η κυβέρνηση δεν την βλέπει και να μας λέει, α, ξέρετε, φταίει ο πόλεμος. Τι λέτε ρε αθεόφοβοι, γιατί φταίει ο πόλεμος?
0: Μα δεν θέλουν διαπιστώσεις πλέον οι Έλληνες. Δεν μας ενδιαφέρει τι φταίει. Μάλλον ξέρουμε τι φταίει από τη στιγμή που δεν κάνετε κάτι γι' αυτό. Και το αποτέλεσμα είναι οι αυξήσεις, οι μισθοί, οι συντάξεις να εξανεμίζονται πριν φτάσουν καλά-καλά στην τσέπη μας. Δεν θέλω να συζητήσω κάτι άλλο.
1: Από το 2022, κυρία Μποτίτση, από το 2022, μη σας πω από το 2021. Όταν φωνάζαμε για την ακρίβεια, ότι έρχεται ακρίβεια και ότι ο κόσμος δεν βγάζει πέρα, είχε βγει ο τότε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σήμερα, Κωστής Χατζηδάκης, και είχε πει το αμίμητο, και ο Υπουργός Ανάπτυξης, η αγορά θα επανέλθει στην κανονικότητα μέχρι τέλος του έτους του 2021. Μέχρι το Δεκέμβριο. Για άλλα πολλά μας λέγανε ότι απελευθερώσαν τη ΔΕΗ και το ηλεκτρικό ρεύμα για να φτηνίνει το ηλεκτρικό ρεύμα στους Έλληνες. Και ότι από την οικονομία που θα κάνανε θα χτίζανε ένα νοσοκομείο το χρόνο, το μήνα, την ημέρα. Δεν ξέρω, έχω ξεχάσει τις δηλώσεις και τις πολλές που κάνουν. Λοιπόν, και αντί να φτάσουμε στο επίπεδο να πληρώνουμε κατά 40-50% ακριβότερα το ηλεκτρικό ρεύμα, να έρχεται ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και να μας λένε, α, φταίει το φυσικό αέριο. Α, φταίει εκείνο. Να ξεχάσουμε τι δήλωνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις μονάδες λιγνίτης, Πτολεμαΐδα, ότι οι μονάδες αυτές είναι αναγκαίες να υπάρχουν και σήμερα με εντολή δική του τις κλείνει.
0: Παρά το γεγονός ότι
1: που κρατάει το λόγο του.
0: Παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε με νύχια και με δόντια μέσα σε αυτό το τοπίο, το παγκόσμιο της αβεβαιότητας, της ανασφάλειας, των γεωπολιτικών εξελίξεων να κρατηθούν πάση στη θυσία, κύριε Λεχουρίτη.
1: Μα αυτό λέμε. Μα είναι δυνατόν, κυρία Ποτίτση, τα ξέρετε εσείς από τη Βόρεια Ελλάδα, είναι δυνατόν να φορτώνονται γιατί εξορίξεις λιγνίτη συνεχίζεται, δεν έχουν σταματήσει οι εξορίξεις. Και πηγαίνουν το λιγνίτι στα Σκόπια. Παράγουν ενέργεια τα Σκόπια με λιγνίτι και εισάγονται στην Ελλάδα ή δεν ξέρω πού αλλού.
0: Για να αγοράσουμε εμείς το δικό μας ουσιαστικά.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Και εμείς λοιπόν που παράγουμε λιγνίτι, τον ξαναεισάγουμε. Για ποιο λόγο?
0: Πόση λογική έχει αυτό? Ναι.
1: Γιατί η Γερμανία άνοιξε ξανά τα εργοστάσια του λιγνίτι. Τελικά είμαστε τόσο υπόδουλη χώρα. Είμαστε τόσο μα τόσο πολύ.
0: Ακριβώς, γιατί αφελείς δεν είμαστε σε καμία περίπτωση. Το θέμα είναι ότι με αυτά και με τα άλλα είμαστε από τις ακριβότερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε πετρέλαιο και σε ρεύμα, κύριε Λεχουρίτη, και ο κόσμος δεν μπορεί, δεν αντέχει.
1: Και σε τρόφιμα.
0: Εννοείται.
1: Και σε παρεχόμενες υπηρεσίες.
0: Εννοείται. Με τα καύσιμα, με την αμόλυβδη.
1: Και
0: πού έχει κουμπώσει η αμόλυβδη?
1: 2,15
0: περίπου. Άρα θα πάμε σιγά σιγά στα 2,5 ευρώ και θα θεωρείται κανονικότητα αυτό όλο.
1: Μα τυχαία μας το περνάνε το ότι σου δώσαμε 25 ευρώ τον ένα μήνα και άλλα 25 τον άλλο μήνα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτόν τον μήνα τελειώνουν και τα 25. Και σώθηκε η κατάσταση.
0: Και θα ξαναπάμε σε άλλα 25.
1: Γιατί δεν βάζουν χέρι στα οικονομικά συμφέροντα? Ποιος κυβερνάει σήμερα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρία Ποτίτση? Γιατί επιτρέπεται να κυβερνούν και να έχουν μετοχές άνθρωποι που παράγουν που έχουν δηληστήρια? Γιατί να επιτρέπεται αυτό το πράγμα?
0: Γιατί θέλουν και μπορούν, κύριε Λεχουρίτη.
1: Γιατί θέλουν και μπορούν, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά μιλάμε για ανεξάρτητη δημοσιογραφία, για πλουραλισμό στην ελευθερία του λόγου των δημοσιογράφων, και όταν τα λέμε μας αποκλείουν γιατί δεν είμαστε αρεστοί. Δεν πειράζει. Ας μας αποκλείσουν, γιατί εμείς θέλουμε να είμαστε πραγματικά άρεστοι και χρήσιμοι στην κοινωνία, όχι άχρηστοι στην κοινωνία. Ας πλουτίζουν αυτοί και ας φτιάχνουν περισσότερα. Ένα επί δύο όλοι θα καταλήξουμε. Και ένα είναι σίγουρο.
0: Αυτό που σκέφτομαι είναι πόσο δύσκολο θα είναι το καλοκαίρι που ξεκινά. Αν και νομίζω ταμείο θα κάνουμε φθινόπωρο, αλλά δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Κύριε Λεχουρίτη.
1: Δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα ο καιρός μας πάει πρίμα. Και σε θέμα παραγωγής προϊόντων, και σε θέμα κλίματος, γιατί και βαρύ χειμώνα δεν είχαμε.
0: Ναι.
1: Και ας ευχηθούμε, γιατί και
0: κάνουμε
1: ευχές, ελπίζουμε να μην έχουμε και βαρύ καλοκαίρι, γιατί όχι αλλή μονό μας. Αυτά που γλιτώσαμε το χειμώνα θα τα πληρώσουμε το καλοκαίρι με τα air-condition.
0: Είναι και το ρεύμα, είναι και τα... Λοιπόν, τώρα με αφορμή που είπατε για τον καλό καιρό, ναι, μακάρι να είναι καλή η σωτιά των αγροτών μας φέτος, που έχουν τεράστια προβλήματα οι άνθρωποι, ιδιαίτερα τώρα με το πετρέλαιο, με τα καύσιμα, δεν μπορούν καν να δουλέψουν στα χωράφια τους από τα μηνύματα που λαμβάνουμε.
1: Είναι τα λιπάσματα,
0: αυτό θα έλεγα, αλλά τα λιπάσματα θα είναι από εδώ και πέρα το νούμερο ένα πρόβλημα για τον πρωτογενή τομέα μας.
1: Ακούστε λοιπόν το οξύμορο, και αυτό είναι το οποίο με εκνευρίζει και με τιμώνει εμένα πραγματικά τώρα. Γιατί με εκνευρίζει και με δημόνι? Βγάζουν κατά καιρούς διάφορα προγράμματα επιδοτήσεων.
0: Ναι.
1: Επιδότηση στον ηλιακό θερμοσύμφωνα. Επιδότηση σε ηλεκτρικές ενεργοβόρες συσκευές. Επιδότηση από εδώ, σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, και πάει λέγοντα. Και αντί να κλειδώσουν οι τιμές, προσέξτε, αντί να κλειδώσουν οι τιμές και να μην αυξάνονται οι τιμές των προϊόντων, όταν ανακοινώθηκαν οι επιδοτήσεις στους ηλιακούς θερμοσύφωνες,
0: ναι,
1: ενώ ο ηλιακός είχε 650 ευρώ 160 λίτρα.
0: Πού πήγε?
1: Ξέρετε πόσο έφτασε μετά? 1200.
0: Πέταξε, έφυγε.
1: Δηλαδή την επιδότηση, αντί να την πάρει αυτός που έβαζε τον ηλιακό, την πήρε ο επιχειρηματίας.
0: Σωστά.
1: Και αντί να πάει να κλειδώσει τις τιμές και να ελέγξει πόσο πουλάς, κύριε Λεχουρίτη, τον ηλιακό, τόσο. Δεν μπορείς να πουλήσεις παραπάνω από αυτή την τιμή.
0: Πόσο απλό να...
1: Ναι.
0: Πόσο εύκολο να γινόταν μια έρευνα αγοράς. Τι γίνεται?
1: Μα είναι τόσο δύσκολο. Τότε, αν είναι τόσο δύσκολο και έχουμε ένα ολόκληρο Υπουργείο Ανάπτυξης και έχουμε μια υποτίθεται νέα αρχή...
0: Ναι, αλλά δεν ακούν, κύριε Λεχουρίτη, εσείς τα λέγατε. Είχατε καταγγελίες, γνωρίζατε τι γίνεται. Δεν θέλουν...

0: αν είχαμε και την οικονομική άνεση, να κάνουμε πολύ περισσότερα. Δυστυχώς δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια και γι' αυτό μας προσπαθούν να μας φημώσουν, τουλάχιστον τα αθηνοκεντρικά. Όμως θα επιβιώσουμε και κάτω από αυτές τις συνθήκες. Δόξα τω Θεώ, να είμαστε καλά και όλα θα γίνουν.
1: Έχετε μεγάλη δύναμη και εσείς και εμείς εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από τη Μακεδονία μας, οπότε συνεχίζουμε, πορευόμαστε μαζί, κύριε Λεγουρίτη, για τα κακό σκήμενα.
0: Καλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Το ξέρετε πολύ καλά, όλα αυτά τα χρόνια δεν μασάω τα λόγια μου, δεν ωραιοποιώ καταστάσεις και έτσι είμαι ικανοποιημένος ότι δεν κάνω το χατήρι κανενός, απλώς λέω την αλήθεια.
1: Και έτσι να συνεχίσετε, κύριε Λεγουρίτη. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ.
0: Καλά.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Focus 103,6.

Και έρχεται τώρα η Κομισιόν, γιατί ανησυχούν οι Ευρωπαίοι για όλη αυτή την, το πρόβλημα με τα λιπάσματα, με το μεγάλο κόστος που ουσιαστικά θα αναγκάσει τους αγρότες να μειώσουν και την χρήση. Είναι δεδομένο αυτό. Θα καταστρώσουμε, λέει, σχέδιο και θα βοηθήσουμε τους αγρότες. Θα ξεκινήσουμε μια εταιρική σχέση μεταξύ παραγωγών λιπασμάτων αγροτών και κρατών μελών για την παροχή προβλεψιμότητας, σταθερότητας, τη διευκόλυνση της συνεργασίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Θα διευρύνουμε τα μέτρα για την διευκόλυνση της χρήσης χωνεμένων προϊόντων εντός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τα νητρικά άλατα. Τώρα σας διαβάζω τις οδηγίες, τα σχέδια της Κομισιόν. Θα αυξηθεί η διαφάνεια της αγοράς. Θα εξεταστεί το ενδεχόμενο πρότασης για την ενεργοποίηση επαγρύπνησης της εσωτερικής αγοράς ή της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με νόμο για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και την ανθεκτικότητα της εσωτερικής αγοράς. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά. Το θέμα είναι αν κάτι από αυτά που διαβάζω θα υλοποιηθεί και ουσιαστικά βοηθήσει να βγουν οι αγρότες μας από αυτό το αδιέξοδο. Ναι, όπως μου γράφετε, δυστυχώς έχουμε και αύξηση στα καύσιμα και το πρόβλημα με την απότομη αύξηση των λιπασμάτων. Όλα αυτά στην αρχή του καλοκαιριού, που θα ξεκινήσουν οι διακοπές, τα ταξίδια, η σπορά των αγροτών. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ή όχι. Το θέμα είναι ότι τη δεδομένη στιγμή είναι κακό timing να συμβαίνουν όλα αυτά. Ο Αλέξανδρος, να είσαι καλά. Τι μας γράφει? Σας ακούω όλους. Όλοι παραπονιούνται, βρίζουν πως είναι δυνατόν να βγαίνουν κυβέρνηση. Άρα είναι στημένα όλα και από όλους. Ο Δημήτρης, δεν έχω γράφει καμία ελπίδα με αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνον κλείνει τις μονάδες, γκρεμίζει και φουγάρα για να μην λειτουργήσουν ξανά.

από την επόμενη κυβέρνηση, συμπληρώνει για Πτολεμαϊδα η Θάλια. Ο Πασχάλης εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Εννοείται πως δεν μασάμε. Να είστε καλά Πασχάλη, να είστε καλά όλοι όσοι και σήμερα ήσασταν κοντά μας εδώ στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας. Η Δέσποινα Μποτίτση ήταν στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Αποχωρούμε από το στούντιο. Καλώς ορίζουμε τον Γρηγόρη Σερέτη. Κόντρα στο σύστημα, τι έχει να σας πει και σήμερα πάλι. Να είστε καλά, φιλιά πολλά, την αγάπη μας.

0: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Δεν είναι μια αστοχία το γεγονός ότι ένας ο οποίος κατηγορήθηκε για βιασμό δεν έμεινε στη φυλακή καθόλου, ήταν έξω και τώρα σκότωσε ένα παιδάκι στον πύργο προχθές. Ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να είναι στις φυλακές. Νόμους έχουμε και μάλιστα πολλούς. Ο νόμος είναι ένα εργαλείο για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη τι είναι? Είναι ιδανικό. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε από τη μία πλευρά τη δικαιοσύνη και από την άλλη πλευρά την απονομή της δικαιοσύνης, υπάρχει ένα χάος. Και ποιοι καλούνται να απονείμουν δικαιοσύνη? Άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν λειτουργούν σωστά και αντικειμενικά για να αποδώσουν δικαιοσύνη? Ο αδύναμος που θα πάει σε ένα δικαστήριο, ο κουλουράς της Ομόνιας, όπως λέω χαρακτηριστικά, μπορεί να δικαστεί.
10: Βεβαίως.
9: Και ο άλλος ήταν παιδοβιαστής, δεν δικάστηκε. Το 13 ήταν έξω. Όταν μιλάμε για μια χώρα, ένα κράτος δικαίου, που μόνο ο κράτος δικαίου δεν είναι, πόσο μάλλον δίκαιο κράτος.
10: Πολύ.
9: Και το κράτος δικαίου προκύπτει μέσα από την σωστή δικαιοσύνη.
11: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά, και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, γιατί πραγματικά είναι πικρή. Είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσσο της αγνίας μας, από την άβυσσο της ζωώδους θα έλεγα ζωή μας, γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο, και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προχωρήσει.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα.

0: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα σε όσους έχουν καταλάβει τι συμβαίνει και πώς παίζει το σύστημα. Και καληνύχτα σε όσους ακόμα βελάζουνε και τρέχουνε να χειροκροτήσουνε. Θα ξεκινήσω από μια κακή είδηση κατά τη δική μου προσωπική άποψη για τον ομό Σερών. Φίλοι μου εκεί στα Σέρας, από τις 4 κινητές μονάδες που θα δημιουργήσει πανελλαδικά το Υπουργείο Μετανάστευσης για την καταγραφή των ετών των άσυλο, οι 2 θα σταθμεύουν στις Σέρες. Σε αυτές τις μονάδες θα μεταφέρονται παράνομοι μετανάστες ή αλλιώς παράνομα εισερχόμενοι αλλοδαποί από όλη την Ελλάδα. Θα γίνεται εκεί η καταγραφή τους και οι λοιπές διαδικασίες. Η μία από τις 2 θα βρίσκεται στη δομή της Συντικής, από όσο με ενημερώνουν, και η άλλη θα μπει στην περιοχή της Νιγρίτας. Εντάξει. Εκεί συνεχίζετε να χειροκροτάτε εσείς στη Νέα Δημοκρατία. Από τις 4 μονάδες που θα δημιουργήσει πανελλαδικά, ξαναλέω, το Υπουργείο Μετανάστευσης, οι 2 θα είναι στις Σέρες. Δηλαδή, οι μισές από τις μονάδες θα βρίσκονται στις Σέρες. Και εσείς βαράτε ακόμα βιολί εκεί. Καλά να πάθετε. Καλά να πάθετε όταν δεν γυρνάτε την πλάτη σε αυτούς που σας τελειώνουνε. Δείτε πώς ήταν η Νιγρίτα πριν από τη Νέα Δημοκρατία και δείτε τώρα πώς είναι η Νιγρίτα. Συγκρίνετε καταστάσεις. Πόσο κόσμο είχε πριν, πόσο κόσμο έχει τώρα. Και πόσο θα έχει αύριο και ποιοι θα είναι. Θα είναι Έλληνες αρχικά. Πρέπει να πούμε επίσης ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από το εξωτερικό, από τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τους επόμενους μήνες να ανακοινώσουν κάποιες ευρωπαϊκές χώρες ότι σπάνε το εμπάργκο προς τη Ρωσία. Ήδη είδαμε το ότι οι Άγγλοι συζητάνε για να αγοράσουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Τους επόμενους μήνες, λοιπόν, σας το λέω να το γνωρίζετε, πληροφορίες λένε το ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες θα ξεκινήσουν και θα κινηθούν όπως η Μεγάλη Βρετανία. Για να δούμε τι θα κάνει η Ελλαδίτσα. Για να δούμε. Επειδή όμως έχω πολλά να σχολιάσω σήμερα, τη δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας έναν ακροατή ο οποίος μου έστειλε μήνυμα, θέλει να μιλήσει, λέει, για τη νύχτα. Εγώ δίνω βήμα σε όλους. Ο συγκεκριμένος λέει ότι είναι ανιψιός του Καλαποθαράκου, οπότε θα ακούσουμε κάποια πράγματα και από αυτόνα. Τρίτη ώρα θα ακούσουμε μια συνέντευξη, παλιά συνέντευξη, ενός πράκτορα της ΕΥΠ που πριν από 2 χρόνια δήλωνε φοβερά πράγματα στον αέρα, που εγώ δεν έχω πλέον καμία σχέση μαζί του. Τότε μου είχε τηλεφωνήσει για να τον βγάλω στον αέρα. Και φυσικά, όποιος θέλει να μιλήσει, του δίνω βήμα. Βγήκε στον αέρα, δήλωσε κάποια πράγματα, τα οποία φυσικά θα τα ακούσετε την τρίτη ώρα. Έπεσε μέσα στα περισσότερα. Κάναμε αρκετές συνεντεύξεις με το συγκεκριμένο. Σε μία από αυτές τις συνεντεύξεις δήλωνε για το Predator πολλά. Δήλωνε για τον αρχηγό Γεθά το Φλόρο. Δήλωνε για κάτι διευθυντές της ΕΥΠ, για τον πρωθυπουργό και για άλλους. Αυτό που μου κάνει όμως εντύπωση, ξέρετε ποιο είναι? Ότι αυτός ο συγκεκριμένος τύπος, ο πρώην πράκτορας της ΕΥΠ, μιλούσε για το Predator πριν αποκαλυφθούν οι λίστες. Και αναρωτιέμαι αν τελικά αυτοί που βγάλανε τις λίστες βγάλαν τις σωστές λίστες. Αναρωτιέμαι αν βγήκανε τα όλα τα ονόματα στη φορά ή αν πρώτα έπεσε μια κοπτοραπτική και μετά παραδόθηκαν στα ανάλογα μέσα οι λίστες για να τα προωθήσουνε. Αναρωτιέμαι. Και γιατί αναρωτιέμαι, γιατί σκέφτομαι. Ξανάκουσα τι λέγαμε πριν από 2 χρόνια και σκέφτομαι. Και λέω, ρε αδερφέ, κάτσε λίγο εδώ πέρα, αυτός τα ανέφερε όλα αυτά. Πριν αποκαλυφθούν κάποια πράγματα. Λες οι λίστες που βγήκανε στη φόρα, Γρηγόρη, με τον εαυτό μου μιλούσα. Να μην ήταν οι κανονικές λίστες. Λες ρε Γρηγόρη να έπεσε κοπτοραπτική και να μην είναι όλα τα ονόματα μέσα. Λες. Υπάρχει τέτοια περίπτωση να είπανε βάλε αυτό να βάλε εκείνον, βάλε τον άλλο να ανακοινώσουμε γιατί αυτοί δεν πρόκειται να κινηθούν εναντίον μας. Γιατί εδώ πέρα όσοι είναι στη λίστα δεν κινήθηκαν και ανάλογα. Μήπως παρακολουθούσαν κι άλλους και δεν μας το έχουν πει και δεν έχουν βγάλει αυτοί που βγάζουν τις λίστες τα υπόλοιπα ονόματα στη φόρα. Για να δούμε τι θα δούμε. Γιατί ξέρω και πως κινήθηκε η Αμερική με κάτι έγγραφα του Epstein. Στους υπόλοιπους μπορεί να πουλάτε το παραμύθι σας. Σε εμένα δεν μπορεί να το πουλήσει κανένας το παραμύθι. Τσιράκια του συστήματος. Καταλάβατε τι σας λέω? Σε εμένα δεν περνάνε αυτά. Αυτά να τα πείτε στους παπαγάλους που αναμεταδίδουν ό,τι βγάζει η κουτσή Μαρία. Χωρίς να έχω πρόβλημα με τις κουτσές Μαρίες. Αυτά εκεί που περνάνε. Σε εμένα που έχω νου, που μπορώ και επεξεργάζομαι και η αντίληψή μου δεν μου το επιτρέπει, δεν θα λέτε τέτοια ψεματάκια. Εγώ πιστεύω, δεν το έχω διασταυρώσει με τη σκέψη μου, το ότι οι λίστες δόθηκαν σε συγκεκριμένα πρόσωπα για να τις βγάλουν στη φόρα, για να το παίξουν ήρωες, ενώ είχε πέσει κοπτοραπτική, ενώ μέσα δεν ήταν όλα τα ονόματα τα οποία παρακολουθούσαν με το Predator. Εντάξει, άποψή μου, όποιος θέλει με ακούει, όποιος θέλει δεν με ακούει, όποιος θέλει τρώει τον παπά και όποιος θέλει πάει κόντρα στο σύστημα μαζί μου. Άντε, γιατί μας βγήκανε τώρα εδώ πέρα να μας το παίξουν ιστορία? Ποιοι? Οι μπλεγμένοι. Ποιοι? Τα πολιτικά τσιράκια που πιστεύετε ότι διαβάζετε στα site και στα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Ποιος θα το γράψει αυτό το πράγμα? Ποιος θα το πει αυτό το πράγμα? Ποιοι ήταν οι υπόλοιποι, αν ισχύει αυτό που σκέφτομαι, που παρακολουθούσανε? Δεν λέτε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και επειδή ξέρω ότι προσπαθείτε με τον έναν ή άλλο τρόπο να ασκείτε λογοκρισία στον Γρηγόρη, προσπαθείτε με τον έναν ή άλλο τρόπο να δεσμεύσετε τη φωνή του, προσπαθείτε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να πείτε ότι «Α, εγώ κάνω κουμάντο, εγώ τον ελέγχω, εγώ ξέρω, εγώ δεν ξέρω». Λοιπόν, σε λένε Ντίνα και σου πάει και σε πάει Σερπαντίνα. Σιγά σιγά το καλοκαίρι θα είναι πολύ θερμό. Θα βγουν πραγματάκια τα οποία δεν τα έχετε ακούσει. Να το ξέρετε. Και δεν είναι αυτό το αφήγημα που έχει περάσει στην κοινωνία. Αλλιώς έχουν συμβεί τα πράγματα. Αλλιώς έχουν συμβεί τα πράγματα. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Για να μην τρελαθούμε. Εντάξει, φτάνει με τους εθνοσωτήρες, φτάνει με τους ήρωες της Φακής, του Μαξίμου, τους θυμένους, φτάνει με όλους αυτούς. Γενικά φτάνει με το ψέμα. Και την προπαγάνδα, την πληρωμένη προπαγάνδα. Λοιπόν, πάμε στη Μαρία Καριστιανού τώρα. Γιατί όταν τα έλεγα, με βρίζατε και σιγά σιγά έρχεστε στα λόγια μου. Η γυναίκα αυτή, ξανά από την αρχή, ξεκίνησε σαν μητέρα των τεμπών. Σωστά. Έτσι δεν ξεκίνησε, την ξέρατε ρε, πριν γίνει ό,τι έγινε στο έγκλημα των Τεμπών? Ξέρατε ποια ήταν η Μαρία Καριστιανού? Δεν ξέρατε. Την γνωρίσατε από αυτό που έγινε στα Τέμπη, ωραία. Και θα μπορούσε μέχρι σήμερα να είναι η Μαρία των Τεμπών. Όμως όχι, επέλεξε να είναι η πολιτικός Μαρία Καριστιανού. Γιατί? Για να μπει στη Βουλή και να βάλει στη Βουλή και τη Γρατσία, να βάλει στη Βουλή και τον Αυγερινό, να βάλει στη Βουλή και όλους αυτούς που ήταν μαζεμένοι εκεί χθες. Και θα μιλήσω και για αυτούς που ήταν μαζεμένοι εκεί χθες, γιατί τους ξέρω. Τους ξέρω. Και τους ξέρω από πρώτο χέρι. Θα σας πω εγώ ποιοι ήταν χθες εκεί. Τι γίνεται όμως, εκμεταλλεύτηκε ένα κοινό το οποίο είχε στόχο, ακούστε το αυτό, την κοινωνική αντίδραση. Δεν είχε στόχο ο λαός που κατέβαινε στους δρόμους να βάλει άλλο ένα κόμμα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτά τα κάνει η πολιτικός Μαρία Καριστιανού. Αν παρέμενε όπως φώναζα εγώ η Μαρία των Τεμπών, δεν μπορείτε να καταλάβετε γιατί επίπεδα λαϊκής κινητοποίησης μιλάμε. Γιατί είχε ο συγγενής θύματος και όλοι οι συγγενείς των θυμάτων έναν εκπρόσωπο ο οποίος αντιδρούσε στα εγκλήματα. Αντιδρούσε που υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Γι' αυτό ο λαός στήριζε την Καριστιανού. Κανένας δεν τη στηρίζει για να παραμπεί στη Βουλή. Καταλάβετε το, αλλά δεν με ακούτε. Δεν με ακούτε. Αντιδράτε γιατί λέτε «Α, και είναι δυνατόν να μιλάει έτσι, έχασε το παιδί της». «Α, είναι δυνατόν ο Γρηγόρης να λέει τέτοια πράγματα για μια γυναίκα που έχασε το παιδί της». Αυτά σκέφτεστε. Μα πλέον δεν είναι η Μαρία των Τεμπών. Αυτό σας λέω. Είναι η Μαρία Καριστιανού, η πολιτικός που πάει να μπει στη Βουλή και να δώσει καρέκλα σε αυγερινούς και πουλιες. Και εφόσον έκανε το χατήρι του συστήματος και μπήκε στο τρυπάκι να ασχοληθεί με το ελληνικό κοινοβούλιο, θα την αντιμετωπίσουν σαν πρόεδρο και όχι σαν εκπρόσωπο εγκλήματος ή συγγενών θυμάτων. Απλά πραγματάκια για το λαό ο οποίος τρέχει να βρει την ελπίδα. Εντάξει, και σιγά σιγά στην αίθουσα σύνταξης, αν μπορείτε πάρτε την πυροσβεστική. Γιατί έχει ανέβει η ηλικιωμένη γυναίκα, ξανθιά ηλικιωμένη γυναίκα, έχει ανέβει σε ψηλό καλάμι και δεν μπορεί να κατέβει. Πάρτε στην αίθουσα σύνταξη παρακαλώ πολύ την πυροσβεστική, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, πας και την κατεβάσουμε τη γυναίκα από το καλάμι. Εντάξει, γιατί νομίζει να πούμε ότι... ο θηλυκός Τσεγκεβάρα νομίζει είναι. Ναι, νομίζει είναι ο θηλυκός Τσεγκεβάρα. Και αν δεν μπορεί η πυροσβεστική, πες να πάρω το φίλο μου τον Νίκο τον Καραλή που έχει γερανούς, μπας και σηκώσουμε το γερανό να την κατεβάσουμε από το καλάμι. Πρέπει κάπως να κατέβει από το καλάμι, κινδυνεύει η γυναίκα. Την ανεβάσανε πάνω στο καλάμι και την έχουν αφήσει τώρα μόνη της. Και κάτω από το καλάμι ποιοι είναι? Κάτι σαμαρική. Η σαμαρική είναι κάτω από το καλάμι. Θέλετε την αλήθεια? Όταν σας φώναζα εγώ από τη συχνότητα το ότι έχουν κάτι στο ίδιο τραπέζι με το Σαμαρά και μιλήσανε και βρεθήκανε, τι μου λέγατε? Γρηγόρη, έχεις τρελαθεί. Δεν ξέρετε ποιοι είναι οι συνεργάτες του Σαμαρά. Δεν ξέρετε ποιοι είναι οι εκδότες που τον στηρίζουν. Άμα δείτε τις εφημερίδες που στηρίζουν Σαμαρά, σήμερα έχουν πρωτοσέλιδο τη Μαρία Καριστιανού. Τι γίνεται? Τι έγινε, Ραντονή? Βλέπεις ότι δεν σου βγαίνουν τα κουκιά και στηρίζεις να πούμε... Μπας και σου βγει, από κουβά σε κουβά πάτε. Και εσύ και ο Μελετόπουλος και ο Μάζης και ο Γρίβας και ο Καλεντερίδης και όλοι μαζί από κουβά σε κουβά θα πηγαίνετε. Σας το λέω εγώ, γιατί η αλήθεια θα λάμψει και το σκοτάδι πάντα χάνει από το φως. Χθες γίνανε δύο πάρτι, σωστό? Ένα έγινε στο Ολύμπιον και ένα έγινε στο Μαξίμου, όπως είπε και ο Παύλος Ασλανίδης, ο νέος πρόεδρος των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, που εξήγησε ότι χθες ανοίγανε σαμπάνιες στο Μαξίμου με την κίνηση που έκανε η Καριστιανού. Και ασχολούνται σήμερα, ρε χαϊβανάκια, όλα τα μέσα με το κόμμα Καριστιανού και δεν ασχολείται κανένας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν ασχολείται κανένας με τα σκάνδαλα, δεν ασχολείται κανένας με τα κακουργήματα, δεν ασχολείται κανένας με το ότι μας απειλούν οι Τούρκοι, δεν ασχολείται κανένας με τα σημαντικά. και ασχολούνται όλοι με το Ψωμιάδη που ήταν δίπλα στην Καριστιανού. Για πες μας, ρε Ψωμιάδη, για τα 45άρια. Για πες μας, έχεις καταδικαστεί ή δεν έχεις καταδικαστεί? Άλλο να που είδα εκεί. Είδα χθες εκεί πέρα, παιδιά, ακούστε να δείτε. Πραγματικά σας μιλάω, έχω προσφέρει και δεν ζητάω κάτι. Πραγματικά, δεν ζητάω κάτι. Ποτέ στη ζωή μου δεν ήμουν τέτοιος άνθρωπος. Αν ρωτήσεις και τους παιδικούς μου φίλους, θα σου πούνε ότι ο Γρηγόρης μπορεί να σου δώσει 1000 και δεν θα ζητήσει 1. Είμαι έτσι σαν χαρακτήρας. Δεν γουστάρω. Το κάνω γιατί θέλω να το κάνω. Αλλά δεν γίνεται, ρε φίλε, να είσαι υγειονομικός την περίοδο της πανδημίας, να σε έχουν διώξει από τη δουλειά σου γιατί ήσουν ανεμβολίαστος. Ο Focus FM 103,6, ο Γρηγόρης, ο Κουτουτσίδης, η Μποτίτσι, ο Δαμιανίδης, όλοι αυτοί, όλα τα πρόσωπα εδώ πέρα τα οποία στηρίξαν ενεργά και βοήθησαν, να σε έχουν στηρίξει, να σε έχουν βοηθήσει. Ακούστε τώρα εδώ τι ζούμε για να καταλάβετε ποιοι ήταν χθες σε αυτή τη συγκέντρωση. Να σε έχουμε βοηθήσει. Να κάνει ο Focus FM 103,6 τουρνουά 5x5 να μαζέψει λεφτά με νόμιμες διαδικασίες, έρανο για τους υγειονομικούς. Να πηγαίνω εγώ εκεί πέρα να παθαίνω θερμοπληξία γιατί έστησα ψισταριές, έφερα ψίστες. Να παίζουμε μπάλα, να με κλέβουνε στο τουρνουά. Με βάλαν να παίξω και πρώτος μπάλα. 4 η ώρα το μεσημέρι με βάλαν να παίξω μπάλα, μην μου τα θυμίζεις. Για να μην θυμηθώ και τον ακροατή, τον Dragon, που τον είχα τέρμα και μόλις χάσαμε πήγε σε άλλη ομάδα. Άστα αυτά όμως. Το στήσαμε όλο, μαζέψαμε τα λεφτά, τα δώσαμε σε υγειονομικούς. Κάναμε κι άλλη εκδήλωση. Μαζέψαμε λεφτά. Πήγαμε στα ελληνικά μάρκετ, πήραμε δωροεπιταγές και τις στείλαμε με φάκελο στους υγειονομικούς για να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν ένα πιάτο φαΐ. Μαζέψαμε τρόφιμα για τους πυρόπληκτους. Μαζέψαμε τρόφιμα για τους σεισμόπληκτους. Κοινωνικό έργο κοινός. Θα σταθώ όμως στους υγειονομικούς. Κι αν λέω ψέματα, που ερχόταν εδώ πέρα ο πρόεδρος κάτω εδώ στην πιλωτή, ενώ δεν είχε έρθει στο event, ενώ κάναμε δηλαδή μια εκδήλωση, δεν ήρθε στην εκδήλωση ο πρόεδρος τους, ήρθε όμως κάτω στην πιλωτή να του δώσω τα λεφτά. Λέω ψέματα. Ήρθες όμως κάτω στην πιλωτή να σου δώσω τα λεφτά. Στην εκδήλωση δεν ήρθες που κάναμε. Ήρθες όμως να παραλάβεις το χρήμα. Και στο έδωσα απλόγερα και σου είπα πάρτο και μοίρασέ το. Για να είναι όλοι καλά. Έτσι. Και βλέπω τώρα εγώ εκεί πέρα. Άντε πριν πάνε εκεί πέρα. Αυτοί εδώ πέρα οι υγειονομικοί που ξεκίνησαν. Τους βγάζαμε εδώ στον αέρα. Γίνανε φίρμες. Πήγαν από κόμμα σε κόμμα. Έχουν αλλάξει κόμματα και κόμματα. Ήτανε στη Νίκη και τώρα χθες ήταν στην εκδήλωση της Καριστιανού. Και μου λέτε εσείς ότι αυτοί δεν ψάχνουνε πολιτική στέγη. Και μου λέτε εσείς ότι αυτοί δεν πάνε για την καρέκλα. Ρε, μέχρι χθες αυτός ήταν στη Νίκη. Προχθές ήταν σε άλλο κόμμα και έψαχνε να μπει υποψήφιος. Τώρα πήγε στην Καριστιανού στην εύκολη λύση. Αυτοί είναι που θα σώσουν την Ελλάδα. Που γυρνοβολάνε να πούμε εδώ και χρόνια για να κατέβουν υποψήφιοι με κάποιο κόμμα να πάρουν καμιά καρεκλίτσα. Α, τι θα σώσει την Ελλάδα, βρε! Αφού χθες ήταν αλλού, σήμερα είναι αλλού, προχθές ήταν αλλού, αύριο θα είναι αλλού. Τι μου λέτε, ρε! Θα μου πείτε εσείς για αυτούς. Εγώ τους ξέρω από πρώτο χέρι, εσείς δεν τους ξέρετε και σας πουλάνε τον παπά. Εσείς δεν τους ξέρετε και σας πουλάνε τον παπά. Ο Γρηγόρης μια χαρά τους ξέρει, μια χαρά τους έχει βοηθήσει και μια χαρά του έχουν αποδείξει πόσο αχάριστοι είναι. Για να μην αρχίσω να μιλάω για κάτι ενεργειακούς. Γενικά εδώ στο Focus FM 103,6 δεν ξέρω πώς τη βλέπετε. Υπάρχουν κάποιοι καλεσμένοι, βγαίνουν 5, 10, 20, 30, 40, 50 φορές στον αέρα και μετά τη βλέπουν καουμπόιδες. Έχουν μια αναγνωρισιμότητα και τη βλέπουν καουμπόιδες. Νομίζουν είναι ο Μητροπάνος. Νομίζουν είναι έτοιμοι να μπουν στη showbiz. Δηλαδή περιμένουν ότι θα κατέβουν με κάποιο κόμμα και θα πέσουν τα μικρόφωνα να τους πάρουν συνέντευξη. Χαλαρώστε λίγο ρε παιδιά, εντάξει, ηρεμήστε. Ηρεμήστε λίγο. Ξέρει πλέον ο λαός πως κλείνεται το ρήμα δουλεύω. Εγώ σε δουλεύω, εσύ με δουλεύεις, αυτός με δουλεύει. Εσείς μας δουλεύετε, αυτοί μας δουλεύουν. Πόσο δούλεμα αντέχει ο λαός, πείτε μου. Πόσο. Το μόνο που έμεινε τώρα είναι να ανακοινώσει και ο Ακύλας ότι κάνει ένα κόμμα και να φωνάζουν με φούστες ροζ στην Αριστοτέλους φέρτο. Που για την Καριστιανού συγκεκριμένα, τώρα που μου λένε ότι έγινε χαμός, μου βγαίνουν εκεί κάτι πρόεδροι, λέει, Ρωσίας, κάτι τρέλες. Είχαμε, λέει, 3.000 άτομα. Μετρήσατε, ρε, και τους περαστικούς της Αριστοτέλους. Εγώ πέρασα με το μηχανάκι, καταδρομικά, ούτε με πήρατε πρέφα. Πέρασα με το παπάκι. Σταμάτησα μπροστά σας και είδα πόσο κόσμο είχατε. Πού τα είδατε, ρε, αυτά τα νούμερα, ρε, κοροϊδεύετε τον κόσμο, ρε. 400 άτομα με το ζόρι ήσασταν. Σιγά μην κάνατε και κύμα, αλλά ο θάλασσα με τα χέρια. 400 άτομα με το ζόρι στην Αριστοτέλους. Στο πιο κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης. Αύριο να πάω να στήσω γιγαντοθόνη και να βάλω ελληνική ταινία να παίζει, 200 άτομα θα μαζευτούνε να τη δούνε. Οι περισσότεροι εκεί πέρα που σταμάτησαν και σας κοιτούσανε, ρε, δεν ήταν για εσάς. Ήτανε περαστικοί. Βάλατε εκεί μουσική, βάλατε γιγαντοθόνη και σου λέει κάτι γίνεται εδώ, ας σταματήσω να κοιτάξω. Και τραβούσατε φωτογραφίες στους περαστικούς και μας λέτε ότι είχατε κόσμο, ρε. Ρε, τι ζούμε, ρε, Παναγία μου, ρε, τι ζούμε. Είναι φοβερή η κατάσταση. Στο πιο κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης και πάλι δεν μπορέσετε να μαζέψετε κόσμο. Ήρθε, να, ήρθε ο Σύρπης. Ήρθε ο Σύρπης. Ρε, Παναγία μου, βάλε λίγο να ακούσουμε εδώ πέρα. Βάλε, Καριστιανού, αφού είναι το θέμα προς συζήτηση. Όχι, μην ασχοληθούμε, ρε, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μην ασχοληθούμε, ρε, με τα σκάνδαλα και τη διαφθορά. Όχι, μην ασχολείστε, ρε, με την Τουρκία και τα εθνικά θέματα. Ασχοληθείτε με την Καριστιανού, έλα, βάλ την. Δώσ' την, ρε, δώσ' την, ναι, εδώ πέρα τι λέει, θα σώσει την Ελλάδα, δώσ' την.
1: Αυτή είναι η Ελλάδα μας, αυτό που βλέπετε. Ξεχάστε από και πέ, υποκλοπές θα είπε. Αυτή είναι η Ελλάδα.
2: Λίγο ανοίξτε.
0: Τι λέει, ξεχάστε από και πέ, τέμπι, όλα, ξεχάστε τα, αυτή είναι η Ελλάδα.
1: Αυτή είναι η Ελλάδα μας, αυτό που βλέπετε. Ξεχάστε από και πέ, υποκλοπές θα είπε. Αυτή είναι η Ελλάδα.
0: Τα ξεχάσανε, Μαρία, μην αγχώνεσαι. Τα ξεχάσανε. Με αυτά που κάνεις. Με τα κόμματα και θες να πας να μπεις μέσα, πήγες αγόρα στις μπλούζα με μαύρα τριαντάφυλλα, έχεις τη Γρατσία δίλω με τη βαλίτσα της, ο Αυγερινός, θα πούμε, θα πάμε και στον Αυγερινό. Τα ξεχάσαν όλα, μην αγχώνεσαι, και τα Τέμπη τα ξεχάσανε, και τις υποκλοπές τις ξεχάσανε, όλα τα ξεχάσανε με σένα. Τα κατάφερες μια χαρά, βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη.
1: Ελλάδα μας, αυτό που βλέπετε, ξεχάστε από και πέ, υποκλοπές θα είπε, αυτή είναι η Ελλάδα.
0: Ξεχάστε τα όλα!
1: Αυτή είναι η Ελλάδα μας, αυτό που βλέπετε! Ξεχάστε από και πέ, υποκλοπές θα είπε! Αυτή είναι η Ελλάδα!
2: Λίγο ανοίξτε!
3: Δύσκολη μέρα, καινούργια αρχή!
1: Καινούργια αρχή! Καινούργια καθαρή αρχή!
2: Παναγιά μαζί σου!
1: Ελπίδα και αισιοδοξία!
2: Παναγιά μαζί σου, κυρία Μαρία!
1: Να είστε καλά!
2: Είμαστε δίπλα σου!
1: Ευχαριστώ!
0: Καθαρή αρχή! Ωραία! Πώς είναι καθαρή αυτή η αρχή, ενώ εμένα ακόμα δεν μου έχεις απαντήσει τι ακριβώς έγινε με τα παραστατικά! Τι ακριβώς έγινε με τα ταμεία από τη συναυλία. Ακόμα δεν έχω δει το πόρισμα τους ΔΟΕ. Πώς καθαρή αρχή όταν δεν υπάρχει διαφάνεια με σένα. Εδώ πέρα χθες με στέλνει μήνυμα μια Κροάτρια και μου λέει, το έχω το μήνυμα κρατημένο. Μου στέλνει και μου λέει, το παιδί μου, λέει, δουλεύει σε οικοδομή. Γιατί η Θεσσαλονίκη είναι χωριό. Και μου λέει πιθανότατα να δουλεύει στο σπίτι που χτίζει η Καριστιανού έξω από τη Θεσσαλονίκη. Πιθανότατα, δεν υιοθετώ, έτσι λέει η ακροάτρια. Σε ένα σπίτι, πολύ μεγάλο σπίτι, που χτίζει η κυρία Καριστιανού έξω από τη Θεσσαλονίκη. Βρε, παιδάκι μου, τώρα θυμήθηκε. Τώρα! Πάμε λίγο να ακούσουμε όμως εδώ πέρα και τον... Το Θανάση τον Αυγερινό. Βάλε λίγο το Θανάση τον Αυγερινό. Ναι, δώσ' τον. Έκανε δύο ομιλίες. Πάμε, δώσ' τον. Πάμε, δώσ' τον, δώσ' τον.
4: Ερχόμενος, με ρώτησαν κάποιοι φίλοι, προφανώς από το κοινό μας παρελθόν, μου λένε 6 φορές την μπλούζα Marx Engels Lenin. Είπα όχι, γιατί μπορεί και να είναι απαγορευμένες οι λέξεις. Είπα όχι, λέω, γιατί μπορεί να είναι απαγορευμένες οι λέξεις. Φορώ όμως μια μπλούζα που είναι ο Τολστόι, ο Ντοστογεύσκι και ο Τσέχοφ. Μπορεί να είναι απαγορευμένες οι λέξεις. Φορώ όμως μια μπλούζα που είναι ο Τολστόι, ο Ντοστογεύσκι και ο Τσέχοφ.
0: Αυτή είναι η ομιλία του Αυγερινού τώρα στην παρουσίαση κόμματος. Δηλαδή, εντάξει, μην ψάχνετε να σας δώσει κάποια λύση. Μην περιμένετε να σας πει πως θα σώσουν την Ελλάδα. Σου λέει, σου εξηγεί τώρα γιατί φόρεσε αυτή την μπλούζα με τον Ντοστογεύσκι, τον Τολστόι και τον Τσέχοφ. Αυτή ήταν η ομιλία. Για να ακούσουμε.
4: Είναι, δεν ξέρω αν και αυτές οι λέξεις είναι απαγορευμένες. Πάντως είναι κάποιοι συγγραφείς που υποστηρίχθηκε ενδεχομένως ότι πρέπει να ακυρωθούν. Είναι εκπρόσωποι ενός κακού λαού, κακή συγγραφής, δεν ξέρω.
0: Επειδή τώρα έχει γίνει αυτό με τη Ρωσία, αυτός τον καημό του πήγε να πει εκεί πέρα, μην νομίζετε. Βρήκε ευκαιρία και μικρόφωνο και σου λέει, θα πω τον καημό μου για τη Ρωσία.
4: Και βέβαια διάλεξα να είναι ο Ντοστογεύσκι αυτός που φαίνεται, γιατί έγραψε το 1866 το έγκλημα και τη μορία.
0: Χειροκροτάνε οι άλλοι από κάτω. Εγώ σου λέω, αυτοί από κάτω μπορεί να μην γνώρισαν καν ποιος είναι ο Ντοστογεύσκι.
4: Αυτοί που εγκλημάτισαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει. Αυτό πρέπει να συμβαίνει.
0: Δεν μου λες, είναι τυχαίο ρε Αυγερινέ, το ότι ο Ντοστογεύσκι είναι Ρώσος. Είναι τυχαίο το ότι ο Τσέχοφ είναι Ρώσος. Είναι τυχαίο το ότι ο Τολστόι είναι Ρώσος. Μόνο το Ρασπούτιν δεν έβαλε σε αυτή την μπλούζα. Για ποιο λόγο ρε αδερφέ? Δεν μπορούσες να βάλεις δηλαδή κάτι ελληνικό? Δεν μπορούσες να βάλεις το Σοκράτη που θεμελίωσε τη δυτική φιλοσοφία? Δεν μπορείς να βάλεις τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Μεγαλέξανδρο, τον Λεωνίδα, τον Περικλή? Βάλε ρε φίλε τον Κολοκοτρώνη, βάλε τον Καραϊσκάκη, βάλε τον Αθανάσιο Διάκο. Από όλους δηλαδή, τον Τολστόι, τον Ντοστογεύσκι και τον Τσέχοφ. Και μετά σε ενοχλεί που σε λένε ότι μας ήρθες από τη Ρωσία. Μα εγώ έχω φωτογραφίες, ξαναλέω, του Θανάση Αυγερινού που είναι αγκαλιά με τον Λαυρόφ. Εισέγω τις φωτογραφίες. Πάμε και στη δεύτερη ομιλία του. Πάμε και στη δεύτερη ομιλία του, γιατί έρχεται και τρίτη. Πάμε στη δεύτερη ομιλία, παρακαλώ πολύ, να πάμε του Θανάση του Αυγερινού, ναι.
5: Αλεξάνδρα Σεργέεβιτς Πούσκιν, я вас любил. Я вас любил, любовь еще быть может, в душе моей угасли не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимый быть другим.
0: Опа, опа, лазос, лазос, бедя. Ой, ой, δεν ήταν ο Θανάσης Αυγερινός, αυτό έκανα λάθος. Πάμε, πάμε, ναι, πάμε λίγο στην ομιλία την άλλη, την άλλη. Την παρουσίαση που κάνανε, ναι, παρουσιάσανε ένα τα στελέχη. Ναι. Παρουσιάσανε, ναι, ναι, ναι, ναι, δώσει, σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ, πάμε λίγο στην παρουσίαση προσώπων. Πάμε στα στελέχη. Τι, γιατί, δώσ' το, βρε, απ' την αρχή, η παρουσίαση είναι, τι πειράζει.
4: Η Κατερίνα Μουτσάτσου είναι μαζί μας. Αυτή η σπουδαία Ελληνίδα, υποδεχτείτε τη.
0: Σπουδαία Ελληνίδα για ποιο λόγο, δεν κατάλαβα, αλλά πάμε. Ρε για τη Μουτσάτσου, χειροκρότημα.
6: Καλησπέρα σε όσους βρίσκονται σήμερα εδώ. Καλησπέρα Ελλάδα, καλησπέρα στους Έλληνες, στους ομογενείς, στον απόδημο ελληνισμό, στους ελληνοορθόδοξους σε χώρες όπως τη Συρία, το Λίβανο, τη Μεσοποταμία, τα Βαλκάνια, την Ουκρανία.
0: Κάτσε ρε, περίμενε λίγο, περίμενε, πήρες φορά, περίμενε ξανά, πού?
6: Ελληνοορθόδοξους σε χώρες όπως τη Συρία, το Λίβανο, τη Μεσοποταμία, τα Βαλκάνια, την Ουκρανία.
0: Ελλάδα, όχι.
6: Είμαι εδώ.
0: Συμφωνεί ο Αυγερινός δίπλα που αναφέρει στην Ουκρανία? Είναι σίγουρος, μπορεί να κρίντζαρε λίγο.
6: Είμαι εδώ, είμαι πολύ συγκινημένη, είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ. Είμαι προετοίμαστη, αλλά μάλλον προετοιμαζόμουν 14 χρόνια, διότι αυτό το βίντεο, και έχει σχέση με αυτά που θα παρουσιάσουμε σήμερα, με έκανε ενεργό πολίτη. Ήμουνα πολιτικ, Μπορεί να έκανα καλά τη δουλειά μου, δεν ξέρω, αλλά έγινε αυτό το βίντεο και ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι υπήρχε ένα σύστημα το οποίο ξαφνικά με πολέμησε.
0: Πώς σε πολέμησε για το τραγούδι? Και εφόσον μου λες ότι τώρα ξεκίνησες να ασχολείσαι και ήσουν πολιτικ, κάτσε ρε εσύ μουτσάτσου, πριν 2 χρόνια, λέει, ήμουν πολιτικ. Πριν 2 χρόνια κατέβηκε υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΕΠΑΜ, ρε παιδιά. Ρε, λέει, ήμουν πολιτικ. Και πριν 2 χρόνια ήταν υποψήφια ευρωβουλευτής. Ορίστε, παρουσίαση. Έχει και βίντεο, να το βρείτε αν θέλετε, για τη μουτσάτσου.
6: Ελληνίδες Έλληνες, ονομάζομαι Κατερίνα Μουτσάτσου και είμαι υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΕΠΑΜ, το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο. Ή προσωπικά συνηθίζω να το αποκαλώ τη μεγάλη του ΕΠΑΜ σχολή.
0: Πριν 2 χρόνια, άντε κλείστη να πούμε που ήσουν απολυτικ. Πριν 2 χρόνια υποψήφια ευρωβουλευτής, ήσουν απολυτικ. Θα μας τρελάνουν αυτοί, ρε παιδιά, είναι απίστευτο το πράγμα αυτό. Είναι απίστευτο, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, δεν ξέρω. Να, έλα ρε, με ζητάτε την άποψή μου αφού, ορίστε. Δεν έχει καμία σχέση με τη Ρωσία, όχι ρε παιδιά. Όχι ρε, τι λέτε τώρα, σταματήστε ρε, σταματήστε. Έλα ρε, σταμάτα τώρα, να, τα δείχνω εδώ στο YouTube, έλα, πιο κοντά θες. Πού, εδώ. Καμία σχέση δεν έχει ο άνθρωπος. Έλα ρε, σταμάτα τώρα, καμία σχέση. Εδώ πέρα ρε, το πραγματογνώμονα από τα Τέμπη. Τον πραγματογνώμονα από τα Τέμπη τον κάνανε πυρήνα για να μαζεύει ψήφους κάτω στην Κρήτη. Σταμάτησε πλέον να ασχολείται και με τις πυρόσφαιρες και με το πως πέθαναν οι άνθρωποι εκεί άδικα. Σταμάτησε να είναι πραγματογνώμονας μια μέρα και λέει, παιδιά, εγώ πλέον θα κατέβω στο ελληνικό κοινοβούλιο υποψήφιος βουλευτής. Πλέον πάω για την καρέκλα, σου λέει. Και δεν έχεις και χιούμορ, ρε άνθρωπε, σε βγάζομαι και σένα εδώ πέρα. Δεν έχεις και χιούμορ. Πάνε βρες λίγο χιούμορ. Είναι δυνατόν τώρα να κάνεις τέτοιες δημοσιεύσεις και καλά να ειρωνευτείς? Ούτε να ειρωνεύεσαι, δεν ξέρω. Θες να σε ετοιμάζω εγώ τις δημοσιεύσεις σου, τουλάχιστον να γελάει και κανένας με την πάρτη σου. Να ασχολείται και κανένας μαζί σου. Δηλαδή, κρίμα, πραγματικά κρίμα, σας λυπάμαι. Σας λυπάμαι που καταστρέψατε τη λαϊκή εξέγερση που είχε ξεκινήσει εναντίον του συστήματος. Σας λυπάμαι που καταστρέψατε τις τεράστιες διαμαρτυρίες του ελληνικού λαού που βρήκε επιτέλους ένα πάτημα για να τους τελειώσει. Σας λυπάμαι που ήρθανε τα πρόσωπα τα συστημικά, σας κάνανε το μυαλό μαρμελάδα, σας τα φουσκώσαν τα μυαλά σας και θα τελειώσετε, όχι σε έναν, σε 2 μήνες. Θα ξεφουσκώσει η φούσκα σας και θα λέτε τι έγινε, τι έγινε. Πήραν αέρα τα μυαλά σας, αυτό έγινε. Και χάσαμε την ευκαιρία να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος θα κατεβάζει το λαό στους δρόμους. Αυτό έγινε. Πάνε να γίνεις κι εσύ βουλευτής. Να δούμε τι θα καταλάβεις. Ανέστησε στους πάντες, μέχρι και τον Κίρτσο ανέστησε. Και ο Κίρτσος αναστήθηκε. Λοιπόν, δώσε το ηχητικό. Δώσε. Στις εξέδρες από κάτω τι γινότανε? Μέσα στο Ολύμπιον εκεί πέρα που καθόντουσαν με αναθέσει. Μπορεί να τους δώσουν και οδηγία να έχει 2 κενές θέσεις και να κάθεται άνθρωπος. 2 κενές θέσεις και να κάθεται άνθρωπος. Γιατί? Για να φαίνεται. Να φαίνεται ότι έχει κόσμο. Κάνουν κάτι τέτοιες τρέλες. Δώσε τι γινότανε μέσα στο Ολύμπιον. Ναι, μεταξύ τους. Θέλουν και ενότητα. Θέλουν και να καθαρίσουν την Ελλάδα χωρίς να μας έχουν δώσει λύσεις. Χωρίς να μας έχουν πει πώς θα το κάνουν. Αυτό το σχολιάζαμε χθες. Κανένας δεν λέει πώς θα το κάνουν. Απλά υποσχέσεις. Πάμε να ακούσουμε τι γινότανε μες στην αίθουσα.
7: Δεν είσαι μόνος εδώ, είναι κι άλλος.
8: Αν τράβω όλες τις κουρτίνες.
9: Κύριε,
8: τράβω όλες τις κουρτίνες. Με τον ήλιο τάλα.
9: Ας καθίσει μπροστά ο κύριος.
7: Δεν κατάλαβες τώρα.
8: Εγώ με μένα.
7: Με
8: μένα. Εσύ μπορείς να συνεννοηθείς. Ας συνεννοήσεις. Συνεννοήσεις, εγώ δεν μπορώ να συνεννοηθώ.
7: Είναι ανάγκη να φωνάζεις, δεν το κάνω.
8: Α, μην φωνάξω. Αν την είχα έξω, την είχα. Εδώ πέρα. Εγώ μιλά σοβαρά κι εσύ τώρα. Μιλά σοβαρά.
7: Δεν
8: τραβάει την κουρτίνα από κάτω. Μπορείς να συνοηθείς όπως το λέω, εσύ μπορείς. Με τέτοιον ήλιο μπορείς να συνοηθείς, όλες οι κουρτίνες είναι τραβηγμένες.
7: Μπορούμε να
8: πάτε πάλι. Αγιά, βρες την, εντάξει.
7: Δεν
8: φωνάζω, δεν φωνάζω. κορίτσι μου, άμα θες μπροστά.
10: Εγώ μπροστά δεν είμαι πιο φραγκάτο. Είναι σπίτι τη θέση τη πολύ δύσκολη να καθίσετε μπροστά. Μπορούσα να μιλάω μόνο από τα λίγα.
0: Χαμός!
8: Ρε είσαι καλά! Είσαι καλά κι εσύ τώρα! Άμα θέλετε εδώ μέσα γιατί...
11: Άκου να δεις, άκου να δεις, δεν θα μαλώνεις εδώ!
8: Σε μένα ρε!
11: Δεν θα μαλώνεις!
8: Τι θες,
11: τι θες!
8: Τι θες!
11: Κάνεις φορά τη φασαριά!
8: Εγώ τι κάνω τη φασαριά! Πάρ' την αλλού και τράβε την κουρτίνα!
11: Έλα μαζί μου, έλα
8: μαζί μου! Άιντε τώρα!
11: Έλα,
8: άιντε!
11: Λοιπόν, δεν είναι εδώ ο δικός σου μαγαζίας.
8: Ούτε δικός είναι, αδερφέ.
11: Δεν θα μαλώνεις με τον κόσμο.
8: Δεν θα δημιουργείς
11: πρόβλημα. Θα κατέβεις. Την επόμενη φορά που θα υψώσεις τη φωνή θα κατέβεις.
8: Τι λες ρε με.
11: Ρε ακούς τι σου λέω.
8: Ακατέβασέ με εσύ. Ακατέβασέ με εσύ να δούμε.
11: Θα σου πω εγώ αν θα κατέβεις.
8: Ακατέβασέ με να δούμε.
11: Πάνε λίγο τα πράγματα.
8: Θα σε πάρω κι εσένα κάτω να δεις.
11: Ρε ακούς τι σου λέω.
8: Ρε
11: ακούς τι σου λέω, μην υψώσεις τη φωνή. Άιντε
8: πράγμα. Άιντε είσαι.
11: Σταμάτα.
8: Είσαι και πολύ μικρός.
0: Σωθήκαμε. Λοιπόν, όχι παιδιά, δεν ανέφεραν πουθενά, ούτε ρώτησαν γιατί ο εισαγγελέας υπέγραφε τις επισυνδέσεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Όχι παιδιά, δεν αναφέρθηκε πουθενά για ποιο λόγο λέει η κυβέρνηση το ότι όλα αυτά γίνανε για την εθνική ασφάλεια. Όχι, δεν αναφέραν τη λέξη κατασκοπία, δεν μίλησαν για αυτά όλα που γίνανε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν εξήγησαν πώς ακριβώς θα υπάρχει διάκριση εξουσιών, δεν ανέφεραν πώς θα σταματήσουν οι πολιτικές παρεμβάσεις στην δικαστική εξουσία, δεν ξεκαθάρισαν πώς θα ελέγξουν μια ΑΔΕ η οποία από ό,τι φαίνεται τα έχει κάνει πλακάκια με την κυβέρνηση και εκδικείται επιλεκτικά συγκεκριμένους ανθρώπους, δεν εξήγησαν πώς θα μπορέσουν να διορίσουν τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου χωρίς να είναι επιλογή του Πρωθυπουργού και πώς θα αλλάξουν αυτό το πράγμα. Δεν εξήγησαν τι αλλαγές θα κάνουν στο Σύνταγμα. Δεν ανέφεραν πώς ακριβώς θα υπάρξει διαφάνεια. Δεν ενημέρωσαν αν είναι ικανοί και αν έχουν τα στελέχη για να μπορέσουν να καλύψουν τουλάχιστον τα Υπουργεία. Το μόνο που είπαν είναι ότι εμείς, παιδιά, ήρθαμε να σώσουμε την Ελλάδα, να ξέρετε. Ξεχάστε τα Τέμπη, ξεχάστε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεχάστε τη διαφθορά. Τώρα είμαστε εμείς. Ναι, εσείς ήρθατε. Τι θα κάνετε, δεν μας λέτε. Τα ίδια και ο Μητσοτάκης. Και ο Μητσοτάκης τα ίδια, καμία διαφορά. Το Μητσοτάκη τον ρωτάμε, αδερφέ, τι θα κάνεις με την Τουρκία, Μούγκα. Τον ρωτάς τι γίνεται, ρε φίλε, με την οικονομία. Ο Έλληνας χρωστάει νερό, χρωστάει ρεύμα, τα έχεις κάνει όλα ιδιωτικά. Δεν απαντάνε. Ο Παύλος ο Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος τύπου, αλλάζει θέμα αν δεν γουστάρει. Και έχω φτάσει σε ένα σημείο που έχω απέναντί μου πολιτικούς αρχηγούς που τους καλώ εδώ στη συνέντευξη δεν έρχονται. Καταδικασμένους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια άποψη αλλά στην εκπομπή δεν έρχονται. Εδώ πέρα συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών που κάποιοι ακόμα βγαίνουν και υποστηρίζουν την κατάσταση για να μάθουν πώς ακριβώς κάηκαν τα παιδιά τους και τι έγινε εκείνη τη μέρα στο τραγικό αυτό έγκλημα. Και απ' την άλλη έχουμε και συγγενείς που πολιτεύτηκαν και πραγματονόμενες που πολιτεύτηκαν και κάποιους δημοσιογράφους που δεν έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια τίποτα για την Ελλάδα, έχουν κάνει κάτι μόνο για τη Ρωσία και πολιτεύτηκαν. Και τους λέω δημοκρατικά, γιατί μας λένε ότι είναι και υπέρ της δημοκρατίας. Ωραία, αφού είστε υπέρ της δημοκρατίας, δημοκρατικά λοιπόν σας λέω, ελάτε στην εκπομπή. Να σας κάνω 5 ερωτήσεις. Δεν σας λέω ότι θα κάτσετε 45 λεπτά όπως κάθονται οι καλεσμένοι ή μισή ώρα. Δεν θέλω να σας τριμώξω. 5 ερωτήσεις δικαιούμαι σαν νέος άνθρωπος. 5 ερωτήσεις να σας κάνω. Θα έρθείτε στη συχνότητα ή δεν μπορείτε, δεν είστε προετοιμασμένοι? Θέλετε πρώτα να πάτε για ψώνια, να αγοράσετε ας πούμε κανένα πουκαμισάκι με κανένα τριαντάφυλλο, κανένα φούστα, καμιά τσαντούλα? Δεν θα σας δείξω κάπου. Μπορείτε να βγείτε και με τις πιτζάμες άμα θέλετε. Δεν σας λέω να έρθετε από το στούντιο, να έρθουμε face to face για να σας ζητήσω και τα αρέστα που τόσο καιρό δεν απαντάτε ή απαντάτε και μου λέτε ότι σας πονάει το λεμουδάκι. Δεν θέλω να έρθετε σε αυτή την άβολη στιγμή να είμαστε κάπου στον ίδιο χώρο. Άστα αυτό. Τηλεφωνικά από το σπιτάκι σου με την πιτζαμούλα σου, κάνε και ένα τσάι, ένα καφέ και βγες εδώ να σε κάνω 5 ερωτήσεις. Δεν έρχεστε. Δεν έρχεστε. Ξέρετε, καμιά φορά στεναχωριέμαι όταν λένε πράγματα για εμένα που δεν ισχύουν. Γιατί λένε και αρλούμπες. Έμαθα ότι λέτε και αρλούμπες για εμένα. Εδώ πέρα ο άλλος, ο αριστερός, ο δημοσιογράφος, ένας θεός τον κάνει δημοσιογράφο, μας έβαλε το Focus FM σε μια λίστα και μας έχει κάτω από ένα όνομα. Δηλαδή έχει βάλει ότι ο Focus FM 103,6 ανήκει σε έναν εφοπλιστή. Καινούριο τώρα αυτό. Καινούριο. Όχι εφοπλιστή, επιχειρηματία. Καινούριο σενάριο αυτό. Που άμα εγώ τον τραβήξω αυτό να κάνω μια μήνυση τώρα και τον πω, ρε, είσαι σοβαρός, με βάζεις εμένα, το βάζεις το ραδιόφωνο κάτω από ονόματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Θα έρθει εδώ σακλαμένος και θα μου πει, χίλια συγγνώμη, να τα βρούμε, έλα τώρα να τρέχουμε στις δικαστικές αίθουσες. Και όχι τίποτα, θα φάω εγώ την ταλέπα να τρέχω στις δικαστικές αίθουσες να αποδείξω το ότι ένας αριστερός δημοσιογράφος πήρε μια μέρα ένα χαρτί, έβαλε το Focus κάτω από ένα όνομα, το κοινοποίησε και στα τέτοια του, ρε φίλε, αν έχει δεν έχει στοιχεία. Και αν αυτά που λέει είναι μακακίες, τα τέτοια του δεν τον νοιάζει. Κατάλαβες, πρέπει εγώ να τρέξω να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Λοιπόν, άμα ξέρατε που σας έχω γραμμένους, θα ήσασταν περήφανοι να το ξέρετε. Εδώ όμως δεν υπάρχει πλέον δημοκρατία. Έρχεται η ατζέντα 2030. Υπάρχει λαϊλασία, υπάρχει πλιάτσικο, υπάρχει επικισμός, υπάρχει αντικατάσταση πληθυσμού. Υπάρχουν συγκεκριμένα κόμματα τα οποία παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο και συνεργάζονται με μάσκες με την κυβέρνηση, όπως μάσκα φοράει και το κόμμα Καριστιανού. Εδώ πέρα υπάρχει ένα σκάνδαλο από το οποίο δόθηκαν, ένα σκάνδαλο τεράστιο στο οποίο τι έγινε, δόθηκαν 32 σχεδόν εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης σε εταιρεία συνδεδεμένη με το σύζυγο της Φόντερ Λάιεν. Τα λέγαμε που ήρθε το καλοκαίρι και φάγανε μαζί στην Κρήτη Φόντερ Λάιεν με το Μητσοτάκη, που ψάχναμε να δούμε τα καλοκαίρια που είναι ο Μητσοτάκης και τον βρίσκαμε να κάνει μπάνια και το χειμώνα δεν ξέραμε που ήταν και έκανε σκι. Ξεχνάτε, γι' αυτά τα ξεχνάτε. Μάλλον ξεχνάτε, γιατί ξέρετε, ο ήχος από το παλαμάκι ψιλοσοκάρει τον εγκέφαλο. Γενικά κάθε κλακ έτσι δυνατό, αυτός εδώ ήχος, σοκάρει λίγο τον εγκέφαλο. Στο παλαμάκι λίγο σοκάρει το εγκέφαλό σας, μέχρι που τα έχετε ξεχάσει όλα. Αυτοί είστε, παλαμάκιδες. Τι γίνεται, ξεπετάγεται ένας νέος εθνοσωτήρας σε κάποια φάση και το μόνο που ξέρετε να κάνετε είναι να χειροκροτάτε. Ποια σταθερότητα, ποιος αγώνας που δίνουν μερικοί, ποιες αλήθειες που λένε μερικοί, τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά. Νέο πρόσωπο, παλαμάκια. Για να μην αρχίσω να λέω για τα πρόσωπα που έχουν μοιράσει. Γιατί βλέπω εδώ πέρα, κύριε Καλεντερίδη, που ήσασταν πράκτορας, εδώ πέρα βλέπω ότι έχετε έναν γιο, ο οποίος είναι και καθηγητής διεθνών σχέσεων. Σωστά, σωστά. Υποστηρίζει την Καριστιανού. Ξέρετε, στο χωριό μου είχαμε έναν, ξέρετε τι έκανε, είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Έτσι μάλλον λειτουργεί και ο Σάββας ο Καλεντερίδης. Σου λέει, εγώ πάω με το Σαμαρά, στείλ το γιο με την Καριστιανού, τουλάχιστον κάποιος να μπει στη Βουλή. Λοιπόν, περίμενε, άκου τώρα τι κάνει ένας στο χωριό μου. Έχει τρία παιδιά. Στις εκλογές που έρχονται, αλλά όχι τις εθνικές εκλογές, τις δημοτικές εκλογές, τι κάνει? Τον ένα το γιο το βάζει στη μία την παράταξη, τον άλλον στην άλλη τη δεύτερη και τον τρίτο στην τρίτη. Και σου λέει, αυτές οι τρεις είναι οι παρατάξεις, μία από αυτές τις παρατάξεις θα εκλεγεί. Θα έχουμε ένα δημοτικό σύμβουλο στην οικογένεια. Κάπως έτσι το πας και εσύ, Καλεντερίδη, από ό,τι βλέπω. Άμα έχεις και άλλα παιδιά, ψήλε και σε άλλα κόμματα, αδερφέ. Τουλάχιστον κάποιος να μπει. Που εγώ σας λέω ότι σιγά σιγά θα τα παρατάνε. Θα τα παρατάνε, ακούστε που σας λέω. Θα καταλάβουνε ότι οι επίτηδες στο σύστημα και το με γραμμή Μαξίμου δώσανε τέτοια έκταση στο θέμα και αυτή είναι η αλήθεια. Η δική μου αλήθεια είναι αυτή, λοιπόν, τοποθετούμε γιατί έχω λίγο χρόνο για το τι ακριβώς συμβαίνει με την Καριστιανού. Γιατί με ρωτήσατε και μου στείλατε πολλά μηνύματα. Πες την άποψή σου, πες το ένα, πες το άλλο και λέω την άποψή μου. Λοιπόν, ξέρετε τι συμβαίνει με την Καριστιανού? Την Καριστιανού δεν τη φοβήθηκαν ποτέ. Η Καριστιανού στην ουσία βγήκε μπροστά γιατί ήταν πρόεδρος συλλόγου των θυμάτων των Τεμπών. Και σαν πρόεδρος του συλλόγου είχε μια ικανότητα να λέει κάποια πράγματα και να συγκεντρώνει μαζί με τους υπόλοιπους συγγενείς, δεν θέλω να δικήσω κανέναν, μια λαϊκή εξέγερση. Ξέρετε, αυτό που φοβούνται οι κυβερνήσεις περισσότερο είναι οι λαϊκές εξεγέρσεις. Δηλαδή, να βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους και να παραλύουν τα πάντα. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει ένα οικονομικό χτύπημα. Ακούστε όμως τι γίνεται. Σου λέει, για να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτά τα τεράστια ποσοστά σε όλη την Ελλάδα που υποστηρίζουν τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, πρέπει να βαρέσουμε το κεφάλι. Ποια είναι η μπροστινή τους, ποια είναι η πρόεδρος, η Καριστιανού. Τι θα κάνουμε με την Καριστιανού? Την Καριστιανού θα την φουσκώσουμε τα μυαλά να πιστέψει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο το ότι αν κατέβει στην πολιτική θα καταφέρει κάτι. Και τα κατάφεραν. Τις φουσκώσαν τα μυαλά και κατέβηκε στην πολιτική. Ξαναλέω όμως, ο λαός δεν υποστήριζε την Καριστιανού σαν Καριστιανού. Άσε που γνωρίζει.

Ο λαός επαναστατούσε. Θυμάστε τα συλλαλητήρια. Χαμός για τα Τέμπη. Υποστήριζαν όλους τους συγγενείς και απαιτούσαν δικαίωση. Αυτοί πιστεύανε ότι χθες στο Ολύμπιον θα κατέβει αυτός ο λαός να φωνάξει «Ζήτω το κόμμα». Αυτό πιστεύανε, ότι θα κατέβει ο λαός να φωνάξει «Ζήτω το κόμμα». Και χθες άρχισαν σιγά σιγά να προσγειώνονται ξανά στην πραγματικότητα. Και θα προσγειωθούν πολύ απότομα για το πώς το σύστημα τους έπαιξε μπάλα. Να το ξέρετε. Θα πέσουνε απότομα. Γιατί? Γιατί βλέπω παράλληλα ότι έχει πέσει γραμμή από το Μαξίμου. Διαφημίζεται παντού η κίνησή της για να ξεχαστούν τα υπόλοιπα. Sky, η εφημερίδα, διάφορα site φιλοκυβερνητικά και διάφορες εκπομπές και διάφοροι άνθρωποι ασχολούνται ενεργά με την Καριστιανού. Εγώ ασχολούμαι με την Καριστιανού γιατί είναι στην επικαιρότητα. Και με ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα προσπαθώ να κάνω μια ανάλυση για να σας εξηγήσω για ποιο λόγο συμβαίνει. Έχει πέσει η γραμμή από το Μαξίμου, διαφημίστε την, βγάλτε την μπροστά, ο λαός να τη στηρίξει και όταν θα έρθει η στιγμή, σαν πιόνι του συστήματος, να έρθει σε αντιπαράθεση με κάποιον, θα εκτεθεί μέχρι αηδίας. Θα εκτεθεί μέχρι αηδίας. Κρατήστε αυτά που σας λέω, κρατήστε την ημερομηνία 22 Μαΐου το 2025 και σε λίγο καιρό θα το βάλω αυτό εδώ πέρα το σημερινό την πρώτη ώρα να ξαναπαίξει όταν θα επιβεβαιώνομαι. Εντάξει, σας το λέω. Θα τη βάλω τη σημερινή την πρώτη ώρα όταν θα επιβεβαιώνομαι να ξαναπαίξει να ακούσετε τι σας έλεγα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Ναι, ο Αυγερινός χθες πήγε εκεί πέρα για να πει τα παράπονά του για τη Ρωσία, αφού σας το είπα. Δεν ήσουν συντονισμένος, αδερφέ. Ναι, μας είπε χθες ο Αυγερινός την παρουσίαση για τον Τολστόι, μας είπε για τον Τσέχοφ, μας είπε για τον Ντοστογεύσκη. Βέβαια, μας είπε. Ναι, Καλίνκα, Καλίνκα. Βάλε ρε μια Καλίνκα για τον Αυγερινό. Τι ψυχή έχει ένα τραγούδι. Βάλε να το ευχαριστηθεί ο άνθρωπος, αφού δεν ασχολείται με την ελληνική ιστορία.

έπρεπε να βάλουν χθες εκεί στο Λίμπιον. Όχι ότι εγώ έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους Ρώσους. Και θεωρώ ότι η Ρωσία έχει έναν σοβαρό άνθρωπο, ο οποίος ηγείται και προστατεύει τη χώρα. Αλλά δυστυχώς εγώ δεν είμαι με τη Ρωσία, ούτε με την Αμερική, ούτε με την Ευρώπη, ούτε με τη Γερμανία. Εγώ είμαι με την Ελλάδα, ρε αδερφιά. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Δεν έχω θέμα με τη Ρωσία. Αλλά είμαι με την Ελλάδα και μόνο με την Ελλάδα. Και θα συνεχίζω να αγωνίζομαι για το εθνικό συμφέρον της Ελλάδας, για την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας. Εντάξει. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι 20 χρόνια στη Μόσχα, βγαίνει αγκαλιά φωτογραφίες με τον Λαυρόφ, στα δικαστήρια τώρα καλεί τη Ζαχάροβα να έρθει, μιλάει για Ρώσους ποιητές και συγγραφείς, λες και δεν υπάρχουν Έλληνες. Να κάνουμε επιλογές είναι όλα. Έλα, έλα, βάλε ένα καρά, έλα, βάλε ένα καρά τώρα. Φτάνει, εντάξει, ο Βγερινός χάρηκε λίγο. Βάλε εδώ από το βορρά μέχρι το νότο. Δώσε ρε εδώ λίγο ελληνικά. Πάμε λίγο ελληνικά, βρε τώρα, με όλες τις ξένες δυνάμεις και τους ξένους συγγραφείς και τους ξένους ποιητές και τους ξένους τραγουδιστές. Δώσε εδώ λίγο ελληνικό πνεύμα.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Όλοι στο ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ που αποχώρησαν εξελίσσεται στη Βουλή η συζήτηση επί της πρότασης της αξιωματικής αντιπολίτευσης για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Η κυβερνητική πλειοψηφία αποφάσισε πως την ψηφοφορία που θα ακολουθήσει απαιτούνται 151 θετικοί ψήφοι αντί των 120, προκαλώντας μεγάλη αντίδραση των τριών κομμάτων της αντιπολίτευσης που διαμήνυσαν πως δεν θα την νομοποιήσουν με την παραμονή τους στην αίθουσα. «Θα σας αφήσουμε μόνο στον ολισθηρό κατήφορο», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι για άλλη μια φορά υποβαθμίζει την κοινοβουλευτική διαδικασία. Για νέα παραβίαση του συντάγματος και προσβολή στους θεσμούς μίλησε ο Σωκράτης Φάμελος, ενώ για απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία ο Δημήτρης Κουτσούπας. «Νομίζω πως ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, γιατί έτσι δίνουν το άλοθη στη Νέα Δημοκρατία να περνάει ό,τι θέλει», είπε από την πλευρά του από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο για μια αμαρτωλή ιστορία που περιλαμβάνει και εκβιασμούς επιχειρηματιών και βιομηχανική κατασκοπία, δίνοντας τη δημοσιότητα σειρά ονομάτων που εμπλέκονται στις παρακολουθήσεις, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα μυστικές συναντήσεις και συνεργασίες της ΕΕΠ, ακόμη και με την αντίστοιχη υπηρεσία των Σκοπίων. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σήμερα οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕΜ. Σοβαρό τροχαίο το πρωί στην Θεσσαλονίκη με νταλίκα που κινούνταν στην Παθένα, καταλήγει σε κανάλι στο ύψος της Χαλάστρας στο ρεύμα προς Αθήνα. Στο νοσοκομείο μεταφερθήκε ο οδηγός. Σε άλλο τροχαίο ατύχημα στην περιοχή του Καλοχωρίου, αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του και ανετράπη, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί μέσα στο όχημα ο οδηγός. Απεγκλωβίστηκε μετά από παρέμβαση της πυροσβεστικής και μεταφερθήκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει η Ουάσιγκτον για συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Άστατος και σήμερα ο καιρός, με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία έως 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις προοδευτικά θα αυξάνονται, μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά, λες, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάος. Και γιατί οι ρεοπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή. Εννοώ με την τίνωση. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Στο πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε ξαφνικά και περισσότερο. Με τα σκάνδαλα του πήγαινε και στη Γαλλία, με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.
12: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, Το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τους ακούς και λες. Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε. Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες. Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
13: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

0: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε έναν ακροατή, τον κύριο Παντελή, ο οποίος, από ό,τι καταλαβαίνω και με έχει ενημερώσει εδώ πέρα με τα μηνύματα που μου έχει στείλει, είναι ανιψιός του γνωστού Θέμη Καλαποθαράκου. Καλησπέρα, κύριε Παντελή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Γρηγόρη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις το βήμα να μιλήσω. Δεν ήταν θείος μου, ήταν ο νονός μου ο Θέμης ο Καλαποθαράκος.
0: Α, ήταν νονός σου.
1: Ο νονός μου, ναι.
0: Ωραία, ο νονός σου. Για εξήγησέ μου τώρα λίγο, τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί μου έστειλες, θέλω να βγω στον αέρα, θέλω να μιλήσω, και επειδή δίνω βήμα σε όλους, θέλω να το πιάσουμε από την αρχή. Για ποιο λόγο θες να βγεις στον αέρα και τι θες να μας πεις?
1: Θέλω να πω, αυτά που θα πω καταρχήν, Γρηγόρη μου, σε κάποιους ανθρώπους δεν θα αρέσουν και δεν θα τα δεχτούν, δυστυχώς, γιατί μιλάνε για μπραβιλίκια, μιλάνε για... Είμαστε νονοί της νύχτας, μπράβοι, δεν είναι τα πράγματα.
0: Απλά ξέρεις τι, θέλω να είμαστε προσεκτικοί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θέλω να αναφέρουμε ονόματα.
1: Όχι, όχι,
0: θέλουμε,
1: όχι.
0: Θέλω να μου εξηγήσεις αυτό που θες να μου εξηγήσεις. Απλά γιατί ο καθένας μετά θα μπορεί να κινηθεί νομικά και θα πρέπει και εγώ,
1: ναι,
0: να,
1: ναι,
0: τρέχω στα δικά.
1: Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
0: Πάμε να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε, είπα. Όχι, πάμε να κλείσουμε το τηλέφωνο. Περίμενα να τον ξανακαλέσω. Περίμενε.

ρε τι τραβάμε με αυτή την εκπομπή. Δεν το σηκώνει τώρα το τηλέφωνο. Έλα Χριστέ και Κύριε. Περίεργα πράγματα. Μου ζητάς να σε βγάλω στον αέρα, σε βγάλω στον αέρα. Στην πρώτη στροφή πέφτει η γραμμή, έκλεισε το τηλέφωνο, δεν ξέρω τι έγινε. Τώρα παίρνω, δεν το σηκώνει. Στείλε μου ένα μήνυμα. Αίθουσα σύνταξης τώρα, επειδή μπορεί να έχουμε πρόβλημα κι εμείς. Αλλά δεν νομίζω. Άμα σε πάρουνε τηλέφωνο, στείλε μου τη γραμμή μέσα και ενημέρωσέ με, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί εδώ πέρα η κατάσταση πλέον είναι απερίγραπτη. Λοιπόν, μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα για όλο αυτό που συνέβη χθες. Φυσικά και μπορώ να τα διαβάσω, αλλά κάποιοι δεν μιλάτε με ωραία λόγια. Γι' αυτό θα προτιμήσω να διαβάσω μόνο κάποια μηνυματάκια τα οποία είναι συγκεκριμένα. Πού είναι ρε, ναι, τώρα. Να προσπαθήσω, λες, άλλη μια, ξαναπροσπαθήσω άλλη μια φορά. Να, τώρα το... Αδερφέ... Μου έκλεισε, λέει, από μπαταρία το τηλέφωνο, μου έστειλε μήνυμα. Έχεις άλλο τηλέφωνο, περίμενε. Έχεις άλλο τηλέφωνο. Να σε πάρουμε. Καλά ρε φίλε, βγαίνεις για συνέντευξη να πούμε, να πεις εδώ πέρα αλήθειες. Θες για τη νύχτα, για το ένα, για το άλλο και δεν έχει το τηλέφωνο σου μπαταρία. Και πώς μου στέλνεις μηνύματα τέλος πάντων. Τι να πω, δεν ξέρω. Εδώ πέρα λέει ένα μήνυμα. Υπάρχει περίπτωση, λέει, ο Θανάσης ο Αυγερινός να μην πίνει κοκακόλα γιατί είναι αμερικάνικη. Πού να ξέρω, αδερφέ, άμα πίνει ή δεν πίνει. Τι είναι αυτές οι ερωτήσεις που μου κάνετε, αν πίνει κοκακόλα. Γιατί λέει, γνωρίζω ότι οι πιο πολλοί κομμουνιστές δεν πίνουν κοκακόλα επειδή είναι αμερικάνικοι. Πού να ξέρω ρε αδερφέ τι πίνουν και τι δεν πίνουν. Ρε αδερφέ τώρα τι είναι αυτά, τώρα μου λέει όχι, λέει δεν έχω άλλο τηλέφωνο. Κρίμα λέει και θα άκουγε πολλοί κόσμος. Ρε παράνοια. Οκ, άστο, δεν πειράζει, άλλη φορά. Εγώ τουλάχιστον είχα την καλή διάθεση να βγεις στον αέρα να πεις τα πράγματα. Αυτό πρέπει να μου το αναγνωρίσεις. Μας δουλεύουνε ρε αδέρφια, ξέρω εγώ. Η δολοφονία πάντως του Θέμη Καλαποθαράκου έγινε 10 μέρες μετά από αυτήν του Βασίλη Γρηγοράκου. Και πολλοί λένε ότι υπάρχει περίπτωση να ήταν αντίπεινα για τη δολοφονία του πρώην αρχηγού της συμμορίας, του Θεμιστοκλή Παπαμάλη. Έχει ζουμάκι το θέμα του Θέμη Καλαποθαράκου. Και υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν έχουν ακουστεί ποτέ στον αέρα. 25 Ιουλίου του 2000 δολοφονήθηκε μετά από άγρια ένοπλη επίθεση. Του στήσανε νέδρα, καρτέρι αλλιώς που το λένε θανάτου, έξω από το εξοχικό του. Και μόλις ο Καλαποθαράκος πλησίασε το αυτοκίνητό του, άνοιξαν πύρα εναντίον του με κάτι βαριά όπλα που είχαν οι δολοφόνοι του. Υπήρξε για μια ανταλλαγή πυρών. Και ο 37χρονος τότε νονός της νύχτας πυροβόλησε, λέει, 18 φορές εναντίον των εκτελεστών του, αλλά δεν τα κατάφερε, έπεσε νεκρός. Είχε φάει 60 σφαίρες. Στο σώμα του βρέθηκαν 60 σφαίρες.

ένα τηλέφωνο εκεί πέρα. Δεν έχει κάποιο γνωστό σου, κάποιο καμπάρι. Στο γείτονα, πε φέρω το τηλέφωνο. Δεν έχω στον αέρα να πω αλήθειε. Τώρα δηλαδή δημήθηκε το κινητό σου. Άσε τώρα. Λοιπόν. Τρίτη ώρα, ποιον θα έχει, με ρωτάτε. Ποιον πρώην πράκτορα. Ποιον πρώην πράκτορα. Τον πρώην πράκτορα τη ΕΕΠ. Ναι. Ξέρετε πολύ καλά ποιο είναι. Πριν 2 χρόνια κάναμε συνεντεύξεις με τον συγκεκριμένο άνθρωπο και έβγαλε κάποια πράγματα στον αέρα τα οποία είναι πολύ σοβαρά και πρέπει να πω και κάτι ακόμα γιατί πολλοί θα αναρωτηθείτε. Κανονικά καθημερινά, όχι κάθε Παρασκευή τρίτη ώρα, είχαμε μαζί μας τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Αυτή την Παρασκευή δεν θα τον έχουμε μαζί μας. Την άλλη Παρασκευή όμως θα τον έχουμε κανονικά. Θα λείψει μια Παρασκευή. Και η αλήθεια είναι το ότι έχει ανακοινώσει κάποια πράγματα ο κύριος Απόστολος Πετράκης, ότι υπάρχει ένα ανοιχτό συμβόλαιο για αυτόν. Και εδώ καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα σοβαρεύουν. Διότι τον έχουν ενημερώσει ότι κάποιοι θέλουν να τον βγάλουν από τη μέση. Ότι ενοχλεί. Και ενοχλεί αρκετά. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο έχετε αποδεχθεί πλέον στην Ελλάδα το ότι όποιος ενοχλεί βγαίνει από τη μέση. Είναι πάντως τρομερό το ότι κυκλοφορεί έτσι απλά στην κοινωνία μας αυτός ο τρόπος, αυτή η σκέψη για το τι παθαίνει κάποιος όταν σηκώνει το κεφάλι ψηλά και λέει την αλήθεια. Τώρα μου στέλνει ηχητικό. Τι ηχητικό είναι αυτό που με στέλνει, αδερφέ? Περίμενε λίγο. Ένα λεπτό, δώστε μου για να συνεχίσουμε κανονικά την εκπομπή, γιατί θα με τρελάνουνε.

Εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά. Λοιπόν, θέλω να επικεντρωθώ λίγο στα σημαντικά, μιας και τώρα μου δόθηκε ευκαιρία να μιλήσω και άλλη ώρα, γιατί ο συγκεκριμένος που ήθελε να μιλήσει δεν θα μιλήσει. Θέλω να πάω λίγο στην Τουρκία και να σας ενημερώσω ότι στους 90 εκατομμύρια που έχουν, αυτός είναι ο λαός της Τουρκίας, τώρα οι περισσότεροι είναι Έλληνες, οι άλλοι είναι Κούρδοι, οι άλλοι είναι Αρμένοι, τέλος πάντων ονομάζονται Τούρκοι, πώς θα το κάνουμε πλέον, έτσι ονομάζονται, 90 εκατομμύρια έχουν 600 βουλευτές. Η Ελλάδα που έχει 10 εκατομμύρια έχει 300. Και έχει φυσικά, να το πούμε και αυτό, και καμιά 9 εκατομμύρια που θέλουν να γίνουν βουλευτές. Ναι, 90 εκατομμύρια οι Τούρκοι έχουν 600 βουλευτές και η Ελλάδα που έχει 10 εκατομμύρια πληθυσμό έχει 300 βουλευτές και περίπου 9 εκατομμύρια θέλουν να γίνουν βουλευτές. Ποιον θα πας να ρωτήσεις εκεί πέρα έξω, θέλεις να γίνεις βουλευτής, και θα σου πει όχι. Κανένας. Όνειρο ζωής της Ελλάδος. Θέλω να γίνουν όλοι βουλευτές. Σου λένε μια χαρά θα είμαι, θα παίρνω τα λεφτά, θα το παίζω μόστρα, θα πίνω κρασάκια στο Κολωνάκι, θα τρώω κανένα χαβιάρι. Άντε υπάρχουν και κάποιοι βουλευτές που εκμεταλλεύονται τη θέση τους και δίνουν έναν αγώνα γιατί δεν θέλω να τσουβαλιάζω. Οι υπόλοιποι, το καλοκαίρι διακοπές, τζαμπαντάν αυτοκίνητο, τζαμπαντάν εισιτήρια, τζαμπαντάν σπίτια, τζαμπαντάν υπολογιστές, τζαμπαντάν λούσα, τζαμπαντάν όλα. Εγώ αδερφέ, δίνω βήμα σε όλους, δεν τους ξέρω προσωπικά όλους αυτούς. Μου λέει καλά δεν ξέρεις ποιον βγάζεις, όχι δεν τον ξέρω ρε φίλε. Ο άνθρωπος μου έστειλε μήνυμα, με ενημέρωσε, μου είπε έχω να πω πράγματα για τη νύχτα, είμαι ανιψιός, βαφτισιμιός, τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς με έχει στείλει. Του Καλαποθαράκου, βγάλε με να πω, ευγές να πεις. Και βγήκε να πει και έκλεισε το κινητό του από μπαταρία. Αλλά μου στέλνει μηνύματα και με ενημερώνει ότι έχει κλείσει το κινητό του από μπαταρία. Άκουγα χθες στην ΕΡΤ παρεμπιπτόντως, μιας και μιλούσα τώρα για τα καναλάκια και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άκουγα χθες στην ΕΡΤ. Κάποιον δεν θυμάμαι το όνομά του, έχω πρόβλημα με τα ονόματα, δεν τα θυμάμαι. Από το Υπουργείο ήτανε, ο οποίος ξεδίπλωσε έτσι ένα φοβερό σχέδιο για το πώς θα πέσουν τα ενοίκια, για το πώς θα επιδοτήσουν την ανακαίνιση των διαμερισμάτων και για το πώς θα νοικιαστούν μέσα από αυτά τα επιδόματα που θα δώσουν από το ίδιο πρόγραμμα όλα αυτά τα σπίτια που κάποιοι έχουν αγοράσει. Και έτσι θα χτυπήσει ο ένας τον άλλον την τιμή. Και πια σταυγό και κούρευτο. Η πιο απλή λύση για τα υψηλά ενοίκια είναι να διώξεις κάποιες πλατφόρμες από την Ελλάδα ή να βάλεις όρια γιατί έχεις ξεφύγει. Και επίσης θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο πλαφόν αναπεριοχή. Και ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα. Δεν γίνεται άλλος να μου δίνει το διάρι 1000 ευρώ. Και σε μια περιοχή, ξέρω εγώ, που είναι τελείως υποτιμημένη. Επειδή στην περιοχή δεν υπάρχει κάποιο διαθέσιμο. Εδώ στα νησιά, να φέρουμε το πιο γνωστό παράδειγμα και κανονικά από εκεί θα έπρεπε να ξεκινήσουν οι περιορισμοί στις πλατφόρμες. Πας σε ένα νησί και είσαι καθηγητής. Το χειμώνα βρίσκεις σπίτι να νοικιάσεις για να δουλεύεις στο σχολείο. Το καλοκαίρι δεν βρίσκεις. Γιατί δεν συμφέρει τον ιδιοκτήτη να τον νοικιάσει εσένα. Και το βγάζει να το νοικιάσουν μέσα από πλατφόρμες όπως είναι το Booking, όπως είναι το Airbnb, όπως είναι διάφορες τέτοιες πλατφόρμες, οι τουρίστες. Και να βγάλει τα τριπλάσια λεφτά σε ένα μήνα. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση γι' αυτό? Θα δώσει επιδοτήσεις στην ανακαίνιση διαμερισμάτων και ακινήτων? Τις έχω δει εγώ αυτές τις επιδοτήσεις που τις δίνουν στους δικούς τους για να χτίσουν βίλες και για να χτίσουν ξενοδοχεία. Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, όποτε γουστάρετε. Ελάτε να σας πάρω το χεράκι, να πάω να σας δείξω μια ταμπέλα όπου άλλος έκτισε 5 βίλες και το 80% των χρημάτων του το δώσαν από το ΕΣΠΑ. Από πρόγραμμα ΕΣΠΑ βέβαια. Ναι. Τι είναι το ΕΣΠΑ? Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Δηλαδή η ανάπτυξη της περιοχής τι ήτανε? Να δώσουν λεφτά 80% σε αυτόν να κάνει 5 βίλες. Άμα δηλαδή αυτός έχωσε χρήμα
Και του κόστησαν οι βίλες, λέω εγώ τώρα, 1 εκατομμύριο. Απ' την τσέπη του έβαλε 200 χιλιάρικα, φίλοι μου. Τα υπόλοιπα τα πλήρωσε αυτό το εταιρικό σύμφωνο περιφερειακής ανάπτυξης. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, τέλος πάντων. Για πείτε, έτσι θα δώσετε επιδοτήσεις, έχετε φάει όλα τα φράγκα, βρε. Έχετε μοιράσει όλα τα φράγκα σε δικούς σας να χτίσουν περιουσίες. Αυτοί είναι που τους ψηφίζουνε. Και έμαθα και κάτι ακόμα για την ΑΔΕ. Και τις επόμενες μέρες θα κάνω μια έρευνα και ένα ρεπορτάζ. Με ενημέρωσαν κάποια πρόσωπα τα οποία γνωρίζουνε. Γνωρίζουνε αυτά τα πρόσωπα που με ενημέρωσαν, δεν είναι τυχαίοι. Το ότι υπάρχουν κάποια απόρριτα έγγραφα που κατά κάποιο τρόπο υποχρεώνουν κάποια συγκεκριμένα άτομα να μην κάνουν έλεγχο σε συγκεκριμένα φορτία. Και εγώ ρωτάω τον κύριο Πιτσιλή. Κύριε Πιτσιλή, έχετε δώσει κάπου τέτοια απόρριτα έγγραφα ώστε να μην γίνεται έλεγχος σε κάποια συγκεκριμένα φορτία? Ώστε να μην γίνεται, για παράδειγμα, έλεγχος σε κάποια συγκεκριμένα κοντέινερ? Με σταματάει ο κόσμος στο δρόμο και μου τα λέει και μου τα αναλύει άνθρωποι που γνωρίζουν, ξαναλέω. Έχει περάσει τέτοια εντολή? Να έρχεται δηλαδή ένα κοντέινερ στην Ελλάδα και αν πάνω έχει ένα χαρτάκι συγκεκριμένο που γράφει συγκεκριμένα πράγματα, να μην μπορεί ο άνθρωπος να το ελέγξει? Κύριε Πιτσιλή, για πείτε μας, τι λογική έχει αυτό, για ποιο λόγο να μην μπορεί να ελέγξει το κοντέινερ? Εγώ δεν το καταλαβαίνω, μου φαίνεται ύποπτο. Εσείς άμα δεν ισχύει αυτό, μπορείτε να απαντήσετε και να πείτε ότι δεν ισχύει, ή δεν μπαίνετε καν σε αυτή τη διαδικασία για να μην εκτεθείτε?

Επίσης, μιας και αναφέρω την ΑΔΕ, είναι αλήθεια το ότι χρησιμοποιείτε κάποιους οργανισμούς δήθεν φιλανθρωπικούς? Για συγκεκριμένους λόγους. Είναι αλήθεια το ότι έχετε μοιράσει σε αυτούς τους οργανισμούς εξουσιοδοτήσεις για να μπορούν να δίνουν, να πουλάνε ή να αγοράζουν ακίνητα? Κατά πόσο επιτρέπεται ένας φιλανθρωπικός οργανισμός να δέχεται τεράστιες δωρεές, να δέχεται ακίνητα τα οποία φυσικά όποιοι τα αφήνουν με την καλή τους στην καρδιά ή τα δίνουνε, τα αφήνουν και τα δίνουν για να πάνε σε κάποια παιδιά, σε κάποιους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, για να βοηθήσουν τα κάνουν οι άνθρωποι. Αλλά κατά πόσο μπορεί αυτός ο οργανισμός αυτά τα ακίνητα να τα πουλήσει? Κατά πόσο μπορεί τα χρήματα να τα διαθέσει σε συγκεκριμένα πράγματα και όχι να πάνε στα παιδιά? Και κατά πόσο έχετε ελέγξει, κύριε Πιτσιλίαν, μέσα σε αυτούς τους φιλανθρωπικούς, φιλοζωικούς και πάει λέγοντας οργανισμούς, κάποιοι δεν ξεπλένουν χρήμα? Ρωτάω, κύριε Πιτσιλή, να μου απαντήσετε, γιατί μου φαίνονται κάποια πράγματα πολύ περίεργα. Και κανονικά δεν θα έπρεπε να ρωτάει ο Γρηγόρης. Κανονικά θα έπρεπε να ρωτάει η δικαιοσύνη. Αλλά ποια δικαιοσύνη? Που πετάει χαρταετό? Η δικαιοσύνη που από ό,τι φαίνεται δέχεται πολιτικές παρεμβάσεις? Η δικαιοσύνη που, όπως λέει ο λαός, είναι στο κόλπο? Επίσης, μιας και ανέφερα αυτά τα κοντέινερ, ποιοι είναι οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν την ευθύνη αν βρούνε μέσα ένα κοντέινερ κάποια παράνομα? Έχω μιλήσει με λιμενικούς, έχω μιλήσει με αστυνομικούς, έχω μιλήσει με στρατιωτικούς, έχω μιλήσει με πολλούς. Και περισσότεροι ξέρετε τι λένε. Καλά ρε, θα κάτσω εγώ να αναλάβω την ευθύνη? Άκου τι λένε, λιμενικοί, αστυνομικοί και στρατιωτικοί. Θα κάτσω εγώ να αναλάβω την ευθύνη? Θα κάτσω εγώ τώρα να βρω ένα φορτίο? Με αυτόν τον τρόπο μιλάνε. Να βρω ένα φορτίο και να πάω να το παραδώσω? Και εμένα ποιος θα με σώσει μετά, λένε. Και εμένα ποιος θα με προστατεύσει μετά? Και πώς θα με προστατεύσει αν βρω ένα φορτίο από αυτούς όλους? Την οικογένειά μου ποιος θα την προστατεύσει? Αυτά είναι που αναρωτιούνται οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί και οι στρατιωτικοί. Και γίνεται ο κακός γαμός. Και ανάλογη είναι και η κατάσταση στις φυλακές, όπου δεν υπάρχει σοφρονισμός, το έχουμε πει. Όπου οι φύλακες λένε δεν μπορώ, μπλέκω. Σκέψου τώρα να είσαι εσύ σοφρονιστικός υπάλληλος ή να είσαι αστυνομικός. Και την ώρα που περνάς έξω από ένα κελί, να σε πιάνει αυτός που είναι στο κελί και να σε λέει ξέρω την οικογένειά σου, ξέρω που μένεις. Και αν δεν κάνεις αυτό που σου λέω, οι δικοί μου έξω θα σε βρούνε. Σκέψου το λίγο. Αν πάει να το αναφέρει, είναι ρουφιάνος, θα έχει πρόβλημα. Αν δεν τον ακούσει και δεν κάνει αυτό που του λέει, θα τον απειλεί. Θα τον προστατεύσει κανένας? Ρωτάω, τον προστατεύει κανένας? Είναι όλοι εκτεθειμένοι απέναντι σε εγκληματικά στοιχεία? Είναι όλοι εκτεθειμένοι απέναντι στους εκβιασμούς? Και μιας και που λέω για εκβιασμούς, υπάρχουν και αρκετοί δημοσιογράφοι. Ένας θεός τους κάνει δημοσιογράφους. Εκβιαστές είναι. Εκβιαστές είναι. Οι οποίοι τι λένε? Θα βρίζω το Γρηγόρη μέχρι να μου δώσει λεφτά να το βουλώσω. Έτσι λειτουργούν οι εκβιαστές, δήθεν δημοσιογράφοι. Θα βρίζω μέχρι να μου δώσουν λεφτά να το βουλώσω. Ξέρετε πόσοι υπάρχουνε? Και τους ανέχετε το σύστημα. Γιατί τους ανέχετε? Γιατί τους χρησιμοποιεί, φίλοι μου. Τους χρησιμοποιεί. Σου λέει για παράδειγμα άλλος, ποιος ενοχλεί το σύστημα? Ο Γρηγόρης π.χ. Φέρνω εμένα σαν παράδειγμα για να μην αναφέρω κανέναν άλλον. Ωραία. Βάλε αυτόν τον δημοσιογράφο παύλα εκβιαστή να βρίζει, δώσ' του και 10 χιλιάρικα. Τσακ, τα παίρνει ο άλλος και αρχίζει βρίζει. Όχι γιατί είναι ιδεολόγος, όχι γιατί έχει αγανακτήσει,
Όχι γιατί πιστεύει σε κάτι, γιατί θέλει να γεμίσει τις τσέπες του. Αυτοί είναι οι γνωστοί εξαγορασμένοι λασπολόγοι και δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοσιογραφία. Καμία απολύτως σχέση. Είναι άλλο το να υποστηρίζεις την Ελλάδα, είναι άλλο το να αγωνίζεσαι και να λες την αλήθεια και άλλο να τα παίρνεις για να προωθείς την προπαγάνδα τους. Και υπάρχουν και στο αθλητικό κομμάτι, μιας και ακούνε πολλοί ποδοσφαιρόφιλοι, κάτι παπαγαλάκια που παίρνουν χρήμα από προέδρους και από ΠΑΕ για να υποστηρίζουν μια ομάδα ή για να βρίζουν μια ομάδα. Υπάρχουν παράγοντες, δημοσιογράφοι, ραδιοφωνική παραγωγή, να μην τους χαρακτηρίσω αλλιώς, που παίρνουν χρήμα για να δημιουργούν πρόβλημα. Εγώ σαν οπαδός τα γνωρίζω πολύ καλά αυτά. Όπως πολύ καλά τα γνωρίζουν και οι οπαδοί της Κερκίδας. Οι φίλαθλοι πετάνε χαρταετό. Πετάνε χαρταετό. Και αυτή η ραδιοφωνική παραγωγή, αυτοί οι δημοσιογράφοι, που ένας θεός σας λέει τους κάνει δημοσιογράφους, οι εκβιαστές λασπολόγοι που τα παίρνουν από παντού και τους χρησιμοποιεί το σύστημα, είναι πολλοί, είναι οι περισσότεροι. Μη σας πω, είναι όλοι σχεδόν. Θα αδικήσω αν πω όλοι. Οι περισσότεροι. Γιατί έχει και δημοσιογράφους όντως που δίνουν αγώνα χωρίς να παίρνουν λεφτά από κανέναν. Μην τα βάζουμε όλα σε ένα σάκι. Ελέγχει εκεί πέρα κανένας αν τα παίρνουνε. Ο άνθρωπος λέει ότι είχε πρόβλημα το κινητό του, όχι ότι έπεσε από μπαταρία. Εντάξει. Το καταλαβαίνουμε, αδερφέ, εντάξει. Χάλασ' το και κάντε μια. Θα βγούμε άλλη φορά. Δεσμεύεσαι. Δεσμεύεσαι να βγούμε άλλη φορά. Σε ρωτάω, στείλε μήνυμα. Δεσμεύεται, λέει. Εντάξει, αφού δεσμεύεται να βγούμε άλλη φορά, όλα καλά. Εντάξει, ρε παιδιά, μπορεί να του έτυχε του ανθρώπου, δεν είπαμε κάτι. Μπορεί να του έτυχε όντως να χάλασε το κινητό του. Φαγωθήκατε, το έκανε επίτηδες. Μπορεί να του έτυχε. Εντάξει. Τι να πω, μπορεί να του έτυχε. Αφού δεσμεύεται ότι θα βγει άλλη φορά και θα τα πει, οκ, το δέχομαι. Αν δεν έβγαινε, θα έλεγα ότι κάτι έγινε. Αν δεν έβγαινες, στο λέω ξεκάθαρα μέσα από τη συχνότητα, αν δεν έβγαινες άλλη φορά, θα έλεγα ότι το έκανες επίτηδες. Τώρα αφού δεσμεύεσαι ότι θα βγεις άλλη φορά, όλα καλά.

Λοιπόν, ελέγχει κανένας όλους αυτούς που τα παίρνουν χοντρά? Όχι, δεν τους ελέγχει κανένας. Γιατί δεν τους ελέγχει? Γιατί δεν μπαίνουν φυλακή? Γιατί έχουν από πίσω τους υπουργούς, τους βουλευτές, τον ένα τον άλλο. Και πάρα πολλές φορές, μην νομίζετε, υπάρχουν και υπουργοί που τους χρησιμοποιούν όλους αυτούς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τους το επιτρέπουν. Και σκέψου τώρα εσύ να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να αναδείξει την αλήθεια και να έχεις απέναντί σου αυτούς τους πληρωμένους οι οποίοι έχουν εξουσία, έχουν στήριξη. Και να προσπαθείς να τους πας κόντρα με κάθε τρόπο. Σκέψου το. Σίγουρα πάει το μυαλό σας αρκετούς. Θα τους καταλαβαίνετε από αυτούς από έναν με έναν τρόπο. Όταν αλλάζει η άποψή τους ραγδαία από στιγμή σε στιγμή. Άνθρωπος που έχει ιδεολογία δεν αλλάζει την άποψή του άμεσα. Δεν πάει από εδώ εκεί και από εκεί εδώ έτσι γρήγορα. Δεν κάνει τέτοιες κολοτούμπες. Μόνο όσοι αρπάζουν μπικικίνια.

0: Σε ποιους αναφέρεσαι, δεν θα σας πω ονόματα. Άσε, δεν θα σας πω ονόματα. Ξέρετε πολύ καλά. Δεν θέλει και πολύ φαντασία να καταλάβετε ποιοι είναι. Δεν θέλει και πολύ φαντασία. Ξέρετε ποιοι είναι. Πολύ καλά ξέρετε ποιοι είναι. Και θα τους δείτε και αυτούς τώρα σιγά σιγά. Θα τους δείτε και αυτούς. Ήδη υπάρχουν πρόσωπα τα οποία θα κατέβουν και αυτά στην πολιτική. Γιατί είπαμε, τα 9 εκατομμύρια στην Ελλάδα θέλουν να γίνουν βουλευτές. Βάλε λίγο ρε το Χάρι Κλίν τον εφοριακό που έκανε. Το απόσπασμα. 100 χρόνια μπροστά ήταν ο Χάρι Κλίν. Δώσε τον άλλο λίγο, δώσε τον άλλο να ακούσουμε το χητικό να θυμηθούμε πώς κοροϊδεύε. Δώσε.
1: Σας είπα περιμένετε κύριε μου, σας παρακαλώ περιμένετε, ελληνικά όμιλο.
2: Περιμένω.
1: Περιμένετε κύριε σας είπα, περιμένετε. Περιμένω. Δεν καθόμαστε κύριε μου, δεν καθόμαστε, περιμένετε.
2: Μάλιστα.
1: Ορίστε. Παρασκευόπουλες. Δεν μου λέτε κύριε Παρασκευόπουλε, πιστοποιητικό γεννήσεως πέρατε.
2: Μα δεν μου είπατε ότι χρειάζεται.
1: Αν δεν σας είπαν ότι χρειάζεται. Άρα δεν έχετε κύριε Παρασκευόπουλε.
2: Δεν έχω.
1: Έχετε ή δεν έχετε πιστοποιητικό γεννήσεως κύριε Παρασκευόπουλε. Σας παρακαλώ, έχουμε και δουλειά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Δεν έχω.
1: Αν είχατε όμως μαζί σας, προφανώς θα είχατε ένα πιστοποιητικό γεννήσεως, το οποίο όμως τώρα δεν έχετε.
2: Μάλιστα.
1: Στυλό έχετε κύριε Παρασκευόπουλε?
2: Όχι, δεν έχω.
1: Κονδυλοφόρο?
2: Ούτε.
1: Σας παρακαλώ πηγαίνετε να φέρετε ένα κονδυλοφόρο, ένα πιστοποιητικό γεννήσεως και ελάτε σας παρακαλώ κύριε. Πηγαίνετε κύριε Παρασκευόπουλε. Ο επόμενος.
2: Ορίστε.
1: Μάλιστα κύριε Ελαφίνα. Να μου λέτε κύριε Λαφίνα, δήλωση του νόμου 105 κάνατε?
2: Όχι.
1: Εγχείρηση σκολικοειδίτιδος κάνατε κύριε Λαφίνα?
2: Δεν έχω κάνει.
1: Μάλιστα. Εμετό?
2: Ούτε.
1: Μάλιστα. Καλά. Πηγαίνετε να κάνετε εμετό και ελάτε αύριο πρωί κύριε Λαφίνα. Ο επόμενος. Ορίστε. Δεν μου λέτε δεσποινής μου, έχετε πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάτε στην εφορία?
3: Μα κύριε μου, γι' αυτό είμαι εδώ πέρα, για να μου δώσετε εσείς ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάω στην εφορία.
1: Μα τι λέτε κυρία μου, είναι δυνατόν εμείς σαν εφορία να σας δώσουμε ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάτε στην εφορία, όταν δεν μας φέρατε ένα πιστοποιητικό που αποδεικνύει ότι δεν χρωστάτε στην εφορία?
3: Μα...
1: Τι μα κυρία μου, σας παρακαλώ, πηγαίνετε και φέρετε μας ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάτε στην εφορία. Σας παρακαλώ. Πηγαίνετε. Ο επόμενος. Εσείς τι θέλετε, παρακαλώ?
4: Μια υπογραφούλα κύριε Διευθυντά και καθαρίσαμε.
1: Μάλιστα. Χαρτόσημα έχετε?
4: Καλά, χαρτόσημα δεν είναι οργανωμένο σήμερα, παιδί μου.
1: Έχετε.
4: Πώς δεν έχω ρε παιδί μου, απ' όλα έχω οργανωμένο σήμερα, είναι δυνατόν να μην έχω?
1: Δεν μου λέτε, υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 έχετε?
4: Έχω ρε παιδί μου, σου λέω οργανωμένος.
1: Ταυτότητα έχετε?
4: Και ταυτότητα έχω. Όταν λέμε οργανωμένος ρε παιδί μου, εννοούμε οργανωμένος.
1: Δεν μου λέτε πιστοποιητικό γεννήσεως, βιβλιάριο ασθενείας, εγγλικό βιβλιάριο, εκαθαριστικό εφορίας, φορολογική ενημερότητα, απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας, πιστοποιητικό από τον παπά της ενορίας ότι είστε εν ζωή έχετε?
4: Αυτά κι άλλα τόσα έχω ρε παιδί μου, καλά μιλάμε για την οργάνωση.
1: Έτσι ε.
4: Και βέβαια, που είμαι οργανωμένος. Καλά σου έσκησα ε.
1: Ναι. Δεν μου λέτε, ώρα έχετε?
4: Ώρα δεν έχω. Καλά ανοργάνωτοι είμαστε.
1: Τι ώρα είναι αγαπητέ μου?
4: Μια μισή.
1: Μια μισή ε. Δυστυχώς σχολιάσαμε αγαπητέ μου. Ελάτε αύριο. Εμείς είμαστε πιο οργανωμένοι.
4: Πώς ήρθαν οργάνωτος, ρε παιδί μου, πάλι.
0: Αυτή είναι η κατάσταση στο ελληνικό δημόσιο. Φυσικά, άμα φοράς κανένα κουστούμάκι, άμα είσαι κανένας βουλευτής, άμα είσαι κανένας υπουργός, κανένας δημοτικός σύμβουλος, κανένας δήμαρχος, κανένας περιφερειάρχης, άμα είσαι κανένας τέτοιος, μια χαρά σε περνάνε και τρεις και τέσσερις η ώρα, πάνε, ανοίγουν τα γραφεία, όλα. Βλέπεις, η επιλεκτική ακόμα και σε αυτό είναι, ακόμα και στην εξυπηρέτηση. Σκέψου τώρα εσύ να πας στη δουλειά, να πας σε μια δημόσια υπηρεσία. Και ο άλλος, ο υπάλληλος εκεί πέρα, ο δημόσιος υπάλληλος, να έχει πάει στη δουλειά ενώ το προηγούμενο βράδυ έχει μάθει, ας πούμε, ότι του το αφόρεσε τα κέρατα. Πιστεύεις θα σε εξυπηρετήσει? Πιστεύεις θα σε βοηθήσει? Η σκέψη σου να βαριέται. Πιστεύεις θα τον κάνει κανένας έλεγχο? Θα του πει κανένας, αδερφέ, γιατί δεν βοηθάς την κατάσταση? Όλα καλά! Όλα καλά! Το άλλο με τον ελεύθερο επαγγελματία, το ηχητικό το έχουμε βάλει πολλές φορές για το τι πρέπει να κάνει ένας ελεύθερος επαγγελματίας για να μπορεί να επιβιώσει. Ένας, ας πούμε, άνθρωπος ο οποίος έχει ένα κατάστημα στην εστίαση. Γιατί πολλοί λέτε ότι θέλετε να υποστηρίξετε την εργατική τάξη, που συμφωνώ ότι η εργατική τάξη είναι κάτι πολύ σοβαρό. Και συμφωνώ ότι ένας εργαζόμενος σήμερα στην Ελλάδα ανεβαίνει γολγοθά, ανάλογα που δουλεύει. Αλλά και οι εργοδότες ανεβαίνουν γολγοθά, και για τους εργοδότες δεν μιλάει κανένας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν μέρα νύχτα για να μπορούν να πληρώσουν τους υπαλλήλους τους, και μιλάμε για τους σωστούς εργοδότες. Για αυτούς που δεν πληρώνουν, να τους κυνηγήσει το σύστημα. Να τους κυνηγήσει όπως κυνηγάνε τους νόμιμους. Γιατί έχει ρυθμιστεί έτσι το Σύνταγμα, που πρέπει ο Έλληνας να γίνει, να πούμε, απατεώνας για να μπορέσει να επιβιώσει. Βάλε ρε το ηχητικό του ελεύθερου επαγγελματία. Βάλε ρε το τι τραβάει ο άνθρωπος στην εστίαση που πάει να ανοίξει ένα μαγαζί.
5: Τα προβλήματα που έχει ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας σαν και εμένα είναι ότι πρέπει να έχει τεράστιες γνώσεις και να μπορεί να έχει κατασκευαστικές, διακοσμητικές, λειτουργικές, λογιστικές, νομοθετικές, κοινωνικές, πολιτικές, μηντιακές, να χειρίζεται τις σελίδες του, να ξέρει να κάνει Photoshop, τραπεζικές, να πηγαίνει αυτόφορο για 3 δεσιμπέλ, να χαμογελάει συνέχεια, να είναι σεβαστικός, να είναι υπομονετικός, να είναι επικοινωνιακός, να ακούει τα προβλήματα του πελάτη, είτε αυτός είναι, είτε αυτοί είναι γέροι, γριές, νέοι, πλούσιοι, φτωχοί, νεόπλουτοι, κλέφτες, βλάχοι, κυριλέδες, ροκάδες, χαουζάδες, παπάδες, γευσιγνώστες, μπαρμαναρέοι, πιαριτζίδες, αεριτζίδες, εφοπλιστές χωρίς βάρκα, ποδοσφαιριστές τοπικού με ύφος Μαραντόνα, να έχουν σχέση με την επιστημονική και επαγγελματική κοινότητα, να μιλάνε γλώσσες ή να προσπαθήσουν να μιλάνε γλώσσες με τον όποιο τουρίστα έρχεται στο μαγαζί, σε ανάγκη να επικοινωνεί και με ανθρώπους που μιλάνε σουαχίλι, να μην παίρνει μισθό για αυτό, για αυτό που κάνει, να χρωστάει όπου υπάρχει, να τον βρίζουν νομίζοντας ότι βγάζει χρήματα, και ζητάω εν ολίγης κάποιον να πάρει τη θέση μου.
6: Υπάρχει.
0: Γι' αυτό οι περισσότεροι φεύγουν στο εξωτερικό. Σου λέει, θα ασχολούμαστε με όλους αυτούς. Σημαντικό, αδερφέ, σου λέει ο άλλος, πάω εκεί πέρα στο εξωτερικό. Να πάω να πιάσω μια δουλειά, να πούμε. Ο άλλος κόβει σίδερα. Πριν πάει στη δουλειά στην Ισλανδία. Έχω εγώ γνωστό. Πάει στη δουλειά το πρωί να πιάσει. Για να κόψει σίδερα με μηχάνημα τώρα. Έτσι, επειδή έχει τώρα, παιδί μου, αυτή τη γνώση. Όταν πάει στη δουλειά, λέει, πριν μπει μέσα, πατάει σε ένα μηχάνημα με μια οθόνη τι φαγητό θέλει να φάει το μεσημέρι. Και τρώνε όλοι μαζί το μεσημέρι το φαγητό που επέλεξαν. Τους δίνουν 5 επιλογές. Άρα γλιτώνει και λεφτά από το να μαγειρεύει. Μπαίνει, δουλεύει, πληρώνεται, εννοείται, τις υπερορίες, τα πληρώνεται όλα, φεύγει. Στα 3 χρόνια που θα δουλεύει και θα κολλάει κανονικά ένσημα, θα πάρει μια πρώτη σύνταξη. Έξτρα λεφτά. Τα επόμενα 3 άλλα λεφτά έξτρα. Και στα 12 χρόνια παίρνει περίπου 1200 ευρώ κάθε μήνα έξτρα. Αν δουλεύεις στην Ισλανδία. Σας φέρνω ένα παράδειγμα. Στην Ελλάδα, αν δουλεύεις 12 χρόνια σε ρή με φουλ ένσημα, πόσα λεφτά παίρνεις, είπαμε? Άλλοι δουλεύουν 40 χρόνια, κολλάνε ένσημα και δεν τους δίνουν τη σύνταξή τους. Μη συγκρίνουμε τώρα ανώμιες καταστάσεις. Επειδή ο Άδωνης θέλει να σας δείξει ότι δουλεύει ή ότι κάνει κάτι, μην τρώτε τον παπά. Επειδή την επόμενη ώρα θα βάλω ένα ηχητικό μια συνέντευξη που είχαμε κάνει με τον πρώην πράκτορα της ΕΥΠ, τον Χατζησάβα, για συγκεκριμένες πληροφορίες που είχε αναφέρει στον αέρα για την Τουρκία, που μας είχε πει ότι η Τουρκία θα πάρει ό,τι θέλει γιατί το έχει συμφωνήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πριν 2 χρόνια τα είχε πει αυτά. Πριν 2 χρόνια. Σήμερα διαβάζω μια ανάρτησή του, η οποία λέει ότι με βάση την εσωτερική πληροφόρηση, αυτός τα λέει, δεν τα λέω εγώ, δεν τα υιοθετώ κιόλας, διαβάζω αυτά που έχει γράψει. Με βάση, λέει, την εσωτερική πληροφόρηση, ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης, παρέδωσε, λέει, διαβαθμισμένες πληροφορίες στις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, των οποίων ηγείται ο Ιμπραχήμ Καλίν. Δεν είναι, λέει, η πρώτη φορά που η ΕΥΠ ζητά συνδρομή ή βοήθεια από τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, παραδίδοντας, λέει, διαβαθμισμένο υλικό με κίνδυνο να εκτεθούν Έλληνες πράκτορες. Παραδίδεται, λέει, κατασκοπευτικό υλικό προερχόμενο από τη δράση Ελλήνων πρακτόρων στους Τούρκους της ΜΙΤ, οι οποίοι, σύμφωνα, λέει, με τις πληροφορίες, υποθάλτουν και υποστηρίζουν εγκληματικές οργανώσεις τις οποίες χρησιμοποιούν γεωπολιτικά, με το αζημίωτο. Οι πληροφορίες που συνέλεξαν, λέει, οι Έλληνες πράκτορες αφορούσαν τα παράνομα δίκτυα διακίνησης μεταναστών με ορμητήριο την Τουρκία, καθώς και στοιχεία για εγκληματικές οργανώσεις και δίκτυα εμπορίας ανθρώπων στο Αιγαίο Πέλαγος. Περιλάμβαναν, λέει, επίσης τις κρυφές διαδρομές που χρησιμοποιούνταν μέσω του ποταμού Εύρου και διαθαλάσσης προς τα ελληνικά νησιά, με προορισμό νησιά όπως η Ρόδος και η Λέσβος, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του modus operandi. Παρόμοιο περιστατικό, φυσικά, λέει, έχει βιώσει και ο ίδιος προσωπικά, όταν κατασκοπευτικό έργο και διαβαθμισμένο υλικό που παραδόθηκε από τον πρώην διοικητή της ΕΥΠ, το Γιάννη το Ρουμπάτη, λέει, σε ξένες μυστικές υπηρεσίες, προφανώς γράφει ο πρώην πράκτορας της ΕΥΠ ο συγκεκριμένος, με αντάλλαγμα, αφού σήμερα γνωρίζουμε με τι ασχολείται και με ποιους συνεργάζεται, με κάτι Άραβες, από όσο ξέρω. Το υλικό αυτό κατέληξε, λέει, σε εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες γνώριζαν ακόμα και την προέλευση της πηγής των πληροφοριών, εκθέτοντάς με σε διαρκή κίνδυνο. Αυτό είναι μια καταγγελία ενός πρώην πράκτορα της ΕΥΠ, που την έχει γράψει δημοσίως. Τόσο απάτριδες, λέει, είναι οι διοικητές που διαθέτουν πλέον οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας. Όλα για το προσωπικό όφελος, ενώ για τη σημαία λέμε πως την πήρε ο αέρας. Πρώην μυστικός πράκτορας της ΕΥΠ με δράση στην Τουρκία, λέει, Εμμανουήλ Χατζησάβας. Και όποιος στείγεται, λέει, να πάρει θέση. Και γράφει με μεγάλα γράμματα, για να τα λέμε όλα, έτσι. Προδοσία, ο διοικητής της ΕΥΠ γράφει, ο συγκεκριμένος πρώην πράκτορας της ΕΥΠ. Δεν τα υιοθετώ εγώ, δεν έχω εγώ τα στοιχεία, αυτός τα έχει. Ο διοικητής, λέει, της ΕΥΠ

άλλο τώρα τι με λέει. Κατέβα λέει υποψήφιο. Άκου τώρα τι με λέει. Κατέβα λέει υποψήφιο, λέει να σε στηρίξουμε. Ρε, δεν έχουμε δηλώσει ότι δεν πολιτεύομαι. Τι το πας, λέει γύρω-γύρω. Δεν το πάω γύρω-γύρω, ρε. Σου μιλάω ξεκάθαρα, ρε άνθρωπε, και δεν θες να το καταλάβεις. Δεν θες να το συνειδητοποιήσεις. Δεν πολιτεύομαι, ρε. Το καταλαβαίνεις αυτό? Γιατί με έχετε ζαλίσει και θα με ξαναζαλίσετε όπως σε κάθε εκλογική διαδικασία. Εδώ πέρα βγάζαν παλιά ανακοινώσεις. Χωρίς καν να έχω πει κάτι ότι είμαι υποψήφιος. Το αναφέρανε, σας λέω. Υποψήφιος βουλευτής ο Γρηγόρης Ερέτης. Ρε, από πού το βγάλετε αυτό το πόρισμα? Το αναφέρανε, το κάνανε, το βγάζανε στα site. Ρε, ηρεμήστε, ρε. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εμένα θα ακούτε, δεν θα ακούτε τους άλλους. Οι άλλοι λένε αυτά που θέλουν να πούνε. Εγώ σας λέω την αλήθεια. Δεν πολιτεύομαι. Το ακούς? Άσε, δεν πάνε να ανεβάσουν 50 site ότι είμαι υποψήφιος. Δεν πάνε να ανεβάσουν 50 site ότι είμαι αστροναύτης. Εμένα θα ακούς. Δεν πολιτεύομαι. Εντάξει, ας τους να λένε. Αυτοί πάντα θα λένε, χωρίς να γνωρίζουν, χωρίς να έχουν στοιχεία, εννοείται, έτσι απλά, για να πούνε. Τραγουδάκι, τι τραγουδάκι, Χάρη Κλίν θα βάλω τώρα. Χάρη Κλίν θέλω τώρα, επειδή βάλαμε για τέτοιο. Χάρη Κλίν, τραγούδι. Περίμενε. Θα βάλω τραγουδάκι Χάρη Κλίν και θα έρθω τρίτη ώρα να ακούσετε τη συνέντευξη. Πριν 2 χρόνια τα έλεγε και βγαίνουνε. Και για το Predator έλεγε και για όλα έλεγε. Ποιο τραγούδι να βάλουμε? Ουγκάκα μπουμ μπουμ. Όχι. Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου. Όχι. Μάλλον παιδιά θα πάω σε Τζίμι Πανούση. Κυρακατίνα Χάρη Κλίν. Μητσοτάκης Χάρη Κλίν Commercial. Τι είναι αυτό, ρε? Για βάλε λίγο, προλαβαίνουμε. Βάλε, έχουμε ένα λεπτό. Τι είναι αυτό, διαφήμιση για το Μητσοτάκη είχε βγάλει? Για δώστη να, δεν την έχω ξαναδεί.

0: Μητσοτάκη σε αλουμινό χαρτό. Δεν τρώγεται με τίποτα, ε!
1: Μητσοτάκης, πρωθυπουργός ολικής αλέσεως, τώρα και σε οικονομική συσκευασία 5 ροφών.
0: Σε αλουμινό χαρτό, ε!
2: Άντε πες ένα τραγούδι. Ο πρώτος που θα στείλει τραγούδι θα το βάλουμε να παίξει. Οι Φρυγανιές λέει. Πανούση λέει για τα κομματόσκυλα. Τι να βάλουμε, Πανούση θέλεις, Πανούση, αδερφέ, εμένα μου αρέσει ο Πανούσης. Ποιο θες από Πανούση, θες κάποιο συγκεκριμένο? Το Αχ Ευρώπη εσύ μας μάρανες, ποιο θες? Σουζάνα, η Νταρντάνα, η Ζωή. Ληστέψανε την τράπεζα, λέει ο άλλος Σιδηρόπουλος. Βάλε Πανούση νέο Έλληνα, το έχουμε λιώσει τον Πανούση τον νέο Έλληνα. Μελά. Βάλε Ρασπούτιν, λέει, για τον Αυγερινό άλλος. Λες να βάλουμε Ρασπούτιν για τον Αυγερινό? Φτάνει ρε φίλε, πόση ώρα θα χορεύει ο Αυγερινός? Όχι, όχι ρε, άντε ρε, σταματήστε. Εντάξει, θα βάλω Ρασπούτιν. Βάλε Ρασπούτιν να χαρεί ο Αυγερινός και Καριστιανού ρε. Άντε τι, τους χαλάσουμε τώρα τη διάθεση. Bon AM, ξένο. Ναι, να θυμηθούνε να πούμε το 1979 τα νιάτα τους κάποιοι. Δεν παίζουμε συχνά ξένα.
3: Στη δουλειά μου, στο δρόμο, στο σπίτι.

0: σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σύγκρουση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για τις υποκλοπές, για τους όρους σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ αποχώρησαν καταγγέλλοντας την διαδικασία. Θα σας αφήσουμε μόνους σας στον ολισθηρό κατήφορο, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι για άλλη μια φορά υποβαθμίζει την κοινοβουλευτική διαδικασία. Για νέα παραβίαση του Συντάγματος και προσβολή στους θεσμούς μίλησε ο Σωκράτης Φάμελος, ενώ για απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, γιατί έτσι δίνουν το άλοθη στη Νέα Δημοκρατία να περνά ό,τι θέλει, είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο από το βήμα της Βουλής για μια αμαρτωλή ιστορία που περιλαμβάνει και εκβιασμούς επιχειρηματιών και βιομηχανική κατασκοπία, δίνοντας ταυτόχρονα στη δημοσιότητα σειρά ονομάτων που εμπλέκονται στις παρακολουθήσεις, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα μυστικές συναντήσεις και συνεργασίες της ΕΕΠ, ακόμη και με την αντίστοιχη υπηρεσία των Σκοπίων. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σήμερα οι γαλάζιοι βουλευτές, πρώην Υπουργοί Κωνστατσιάρας και Νότης Μηταράκης, μετά την άρση ασυλίας τους. Οι υπόλοιποι έχουν λάβει προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Σοβαρό τροχαίο το πρωί στην Θεσσαλονίκη, με τα λύκα που κινούνταν στην Παθέ να καταλήγει σε κανάλι στο ύψος της Χαλάστρας στο ρεύμα προς Αθήνα. Νέα δυνατότητα ρύθμισης παλαιών οφειλών προς την εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να ενεργοποιήσει η ΑΔΕ μέσω του σχήματος των 72 δόσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ μέσα στον Ιούνιο. Φωτιά, οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας, τα 2,12 ευρώ η αμόλυβδη, στο 1,81 το πετρέλαιο, με τους πρατηριούχους να εκτιμούν ότι έρχεται και νέα αύξηση τις επόμενες ημέρες. Απλησίαστη ήδη η τιμή της αμόλυβδης στα νησιά. Σε Παρό Σαντορίνη φτάνει μέχρι και τα 2,49 ευρώ το λίτρο, στα 2,45 η τιμή στη Μήλο. Η τιμή του Brent διατηρείται κοντά στα 106 δολάρια το βαρέλι. Μικρή πρόοδο σημειώνεται στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, όπως ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο, με την ένταση σε Λίβανο και στεναορμούς να επισκιάζει την όποια πρόοδο στις συνομιλίες.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Θα διατηρηθεί και αύριο άνστατος καιρός σχεδόν στο σύνολο της χώρας, με βροχές ή καταιγίδες και τοπικά έντονα φαινόμενα. Πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις κυρίως στα δυτικά. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, νεφώσεις, παροδικές βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
5: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
4: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τις κληρώσεις?
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
3: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
4: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις, ρε, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
3: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Αλένα, σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή,
5: κι αν έχετε ζήσει,
3: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζε ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να
6: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν υιοθετώ αυτά που λέει ο πρώην πράκτορας της ΕΙΠ, αλλά εφόσον υπάρχει αυτή η συνέντευξη που κάναμε πριν από 2 χρόνια, για να δούμε, επιβεβαιώνεται σε αυτά που έλεγε. Καλησπέρα στο Χατζησάβα Εμμανουήλ. Τι κάνεις, πώς είσαι?
7: Δόξα τω Θεώ, καλά. Από την τελευταία εκπομπή που κάναμε δεν μου έκανε επαφή κανένας.
6: Κάτσε, αδερφέ, μιλούσαμε αφού με είπες περίμενε το ένα, περίμενε το άλλο. Τι δεν, εγώ σε είπα να βγεις πολλές φορές, με είπες εσύ περίμενε.
7: Όχι από σένα, δεν μιλάω για σένα.
6: Με εμένα μιλάς, τι με νοιάζουν όλοι οι άλλοι. Εδώ με εμένα.
7: Για τους εισαγγελείς μιλάω, κύριε Θερέτη.
6: Α, δεν σε έκανε κανένας καμία κρούση, λες, από αυτά που είπες?
7: Έτσι ακριβώς, τίποτα.
6: Λογικό το βρίσκω. Άμα έχεις στοιχεία, πού να εμπλακούν μαζί σου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι έχεις να πεις όμως. Πάμε λίγο να κάνουμε συζήτηση που θέλουμε.
7: Λοιπόν, την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Παπασταύρου.
6: Σωστά.
7: Λοιπόν, αυτός με offshore εταιρείες στον Παναμά, κυκλοφοράει ελεύθερος, παριστάνει τον Υπουργό Επικρατείας. Από εκεί και πέρα, παρότι τα στοιχεία είναι, δεν μπορεί να τα συζητήσει κανένας, γιατί προέρχονται από τις δημόσιες υπηρεσίες του Παναμά, τα έχουμε δημοσιεύσει, τα έχουμε δώσει σε πάρα πολύ κόσμο, έτσι ώστε να καταλάβει ότι αυτά που λέμε είναι αληθινά. Δεν είδα να κουνιέται φύλλο. Κανένας εισαγγελέας δεν ενδιαφέρθηκε. Καμία διοκτική αρχή που θα μπορούσε να τον ερευνήσει για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, παραδείγματος χάρη. Τίποτα, κανένας. Πιθανολογώ αυτό πρέπει να έχει να κάνει, να έχει σχέση με τη γυναίκα του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, την κυρία Γκραμπόσκη. Καθότι όλοι αυτοί τώρα ήταν μέσα στα ίδια, στις ίδιες εταιρείες, στα ίδια διοικητικά συμβούλια της Ζέους Διών. Εκεί είχαν πάρει και τα χρήματα για να κάνουν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από τη Velvet Success. Εν πάση περιπτώσει, μια διαφθορά και μια βρωμιά μέσα στο μαξί μου το ίδιο, που κάνουν όλοι τους Κινέζους. Εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Αυτό για το θέμα Παπασταύρου. Εσάς, δεν ξέρω αν σας κάνει εντύπωση στους Έλληνες όλους που ακούνε.
6: Εμένα
7: που
6: μου κάνει εντύπωση. Είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή το ότι τα έχετε στείλει αυτά και στη δικαιοσύνη και δεν έχετε δει κάποια απάντηση.
7: Ναι, τίποτα. Κανένας εισαγγελέας δεν είχε το θάρρος να κάνει την παραμικρή έρευνα. Γι' αυτό τους αποκαλώ όπως τους αποκαλώ, διότι είναι τιμολογημένα βούλβα. Για να μην το πω στα ελληνικά χιδέα, το λέω στα λατινικά, για να καταλάβουν τι είναι. Τιμολογημένα βούλβα είναι.
6: Είναι φοβερά αυτά, τα έχουμε συζητήσει όμως, τα έχει ακούσει ο κόσμος. Υπάρχουν και οι εκπομπές για τον Παπασταύρου και για όλα αυτά τα στοιχεία που κρατάτε στα χέρια σας και για τα οποία τους έχετε κάνει.
7: Τα έχει δημοσιεύσει το Στέφανος ο Χίος στο Μαγγελιό. Ναι. Τα έχουμε πει και εμείς τώρα δύο φορές στην εκπομπή. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Οι Έλληνες θα πληρώνουν τα σπασμένα.
6: Βέβαια.
7: Οι Έλληνες πρέπει να μάθουν να απαιτούν, διότι αν δεν μάθουν να απαιτούν θα παραμείνουν όσοι έχουν σήμερα διχασμένοι. Τους θέλουν διχασμένους για να μην υπάρχει δύναμη.
6: Ωραία. Εγώ
7: δεν δικαιολογείται.
6: Θέλω να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις.
7: Τώρα η ανιψιά του Πρωθυπουργού να μου κάνει εμένα business 30 εκατομμύρια ευρώ. Πού τα βρήκε τώρα αυτή?
6: Εσύ θα μου πεις, εσύ είσαι πρώην πράκτορα στη ΣΕΗ. Πού τα βρήκε?
7: Κοίταξε, εγώ που το ανακάλυψα και το δημοσίευσα, αυτή έκανε μια εταιρεία η οποία είναι ραφιού με 1000 ευρώ στην Κύπρο και μέσα από εκεί βρέθηκε να είναι σε μια άλλη εταιρεία πάλι της Κύπρου, μέτοχος, όπου το μερίδιό της στην εξαγορά του δηληστηρίου στην Ιταλία, παρέθεση, είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, έτσι, το μεγαλύτερο της Ιταλίας. Το βρίσκεται στη Σικελία αυτό. Είναι το ISAB, στον Πριόλο. Λοιπόν, βρίσκεται εκεί να συμμετέχει με 30 εκατομμύρια ευρώ. Και ρωτάω τώρα, πώς θα δικαιολογεί αυτή 30 εκατομμύρια ευρώ? Ποιος της τα έδωσε για να είναι μέτοχος? Πάμε τώρα. Ποιανού συμφέροντα είναι αυτά πίσω από αυτή την τεράστια εξαγορά του 1,5 δισεκατομμυρίου τουλάχιστον ευρώ? Διότι δεν ούτε αυτό το στοιχείο είναι γνωστό. Ποιος είναι? Είναι ένας κύριος από το Ισραήλ, ο οποίος είχε κάτι ιστορίες στη Ρουμανία και στην Ελβετία, του είχαν βγάλει διεθνές ένταλμα σύλληψης, ένας αξιωματικός στο Ελευθέρως Βενιζέλος, χωρίς να γνωρίζει ο Κακόμοιρος, τον συνέλαβε και από εκεί ξεκίνησε ένας γολγοθάς για αυτόν, ναι, τον κύριο Ισραηλίτη, το όνομά του τώρα μου διαφεύγει, όχι δεν μου διαφεύγει, Steinmetz, Μπένι Steinmetz. Το συλλάβανε εκεί, ανακαλύπτουνε μετά ότι συλλάβανε τον άνθρωπό τους και μετά γίνεται ελεύθερος αυτός, παρότι είχε ερυθρά αναγγελία στην Ίντερπολ. Πάμε τώρα. Η Μπακογιάννη, συνεργάτης του κύριου Steinmetz, 30 εκατομμύρια επένδυση. Άρα ο κύριος Steinmetz της τα έδωσε, διότι τον καθαρίσανε. Δηλαδή, τον βγάλανε τη φυλακή με μια απόφαση του εφετείου, που πιάσανε εκεί κάποιους δικαστές δικούς τους και λέει εδώ θα βγάλετε αυτό, καθαρίστε τον. Πάρε κυρία Μπακογιάννη 30, αλλιώς δεν δικαιολογούνται τα 30. Έτσι το κάνανε το κόλπο. Κατάλαβες?
6: Ωραία. Θέλω να μου πεις λίγο την άποψή σου για αυτό που γίνεται με την επιστολική ψήφο και γιατί εγώ θεωρώ ότι προχωράμε σε μια τεράστια ανοθεία.
7: Επιστολική ψήφο. Εάν συντρέχανε οι προϋποθέσεις που θα διασφαλίζανε μια τέτοια δράση, εγώ το πιστεύω, όλοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν. Όμως, με τη singular να μετράει τα φασόλια, με τη singular, έτσι, για να μην ξεχνάμε, πίσω από τη singular είναι space, πίσω από τη space ήταν ο Μανολόπουλος, ο Μανολόπουλος εγωνιμίζε στον πατέρα του Μητσοτάκη, αυτά είναι όλα γνωστά, τα έχω δημοσιεύσει, υπάρχουν και στην Αμερική τα δικόγραφα. Τι περιμένεις τώρα εσύ, να μην γίνει νοθεία?
6: Εδώ πέρα όμως μιλάμε για παρανομίες, μιλάμε για διαφθορά και εντάξει. το εκλογικό σώμα λέω, το δικαστικό σώμα δεν κάνει τίποτα.
7: Τίποτα. Γι' αυτό τους αποκαλώ βούλβα. Κατάλαβες, πληρωμένα βούλβα. Κατάλαβες, αν ανατρέξεις τα λατινικά θα δεις τι
6: τα ευρωπαϊκά είναι. Δικαστήρια, γιατί δεν λαμβάνουν κάποια μέτρα απέναντι σε αυτή τη διαφθορά στην Ελλάδα?
7: Κοίταξε, προχθές στο Ευρωκοινοβούλιο.
6: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, να ολοκληρώσω λίγο αυτό που θέλω να πω.
7: Ναι,
6: υποτίθεται ότι εντάξει, η Ελλάδα έχει πνιγεί στη διαφθορά, έχει πνιγεί στο χάος, έχει πνιγεί στην παρανομία. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίθεται, ξαναλέω, ότι διασφαλίζει τη δικαιοσύνη. Γιατί τα ευρωπαϊκά δικαστήρια δεν αντιδρούν?
7: Άκου τώρα να δεις τι γίνεται εκεί. Και θα κάνουμε μια παρένθεση, διότι στις 17 του μηνός τη χώρα την περάσανε από κρεατομηχανή στο Ευρωκοινοβούλιο. Εκεί τέθηκε στο τραπέζι η διαφθορά στη χώρα. Υπήρξαν δεκάδες ευρωβουλευτές οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν. Υπάρχουν τα στοιχεία αυτά δημοσιευμένα στο Ευρωκοινοβούλιο. Ένας εξ αυτών ήταν και ο δικός μας, ο κύριος Φράγκος, ο Μανώλης, ο οποίος τα είπε έξω από τα δόντια. Είπε ότι είμαστε η μπανανία της Ευρώπης. Ξεκάθαρα το είπε. Τέλος. Είναι αστείο, λέει.
6: Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να κάτσω και να ακούσω απλά το ότι την περάσανε από κρεατομηχανή. Δεν λαμβάνουν μέτρα. Πού είναι οι πράξεις?
7: Συγγνώμη
6: λίγο. Για να κάνουμε
7: τώρα
6: μια συζήτηση. Ένα λεπτό. Να κάνουμε μια συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο και να βγαίνουν και κάποιοι Έλληνες ευρωβουλευτές να λένε τα πράγματα όπως έχει και πάει λέγοντας. Το καταλαβαίνω. Αλλά ποια είναι τα μέτρα που παίρνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέναντι στη διαφθορά στην Ελλάδα? Υπάρχουνε?
7: Πολύ λίγα.
6: Γιατί πολύ λίγα? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Γιατί πολύ λίγα? Γιατί πολύ λίγα?
7: Γιατί
6: να μην εξασφαλίσει τον Έλληνα πολίτη ότι δεν θα υπάρχει διαφθορά? Δεν το θέλει?
7: Για να γίνει αυτό, πρώτον, πρέπει να υπάρχει δράση από τον πολίτη. Όπως κάνω εγώ, που τους έχω αλλάξει τα φώτα σε καταγγελίες στο Ευρωκοινοβούλιο. Θέλει τέτοιες δράσεις. Θέλει και δράσεις με χρήματα που δεν τα έχουμε δυστυχώς, να τους πηγαίνει στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να όλα αυτά τα θέματα να τα χάσει γνωστά. Εκεί θέλει χρήματα. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω εγώ μόνος μου. Αλλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη και όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες θα είναι διεφθαρμένες που ήρθε ο Μητσοτάκης και αντικατέστησε, τι κάνουνε? Κλείνουνε τρύπες. Ανακάλυψα εγώ ότι ο Μητσοτάκης, τα υπουργεία του Μητσοτάκη με το Γεωργιάδη να βαστάει τη σημαία το Λάβαρο, δώσανε στον άντρα της Ούρσουλα Βον Λάιντεν, που είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του δώσανε επιχορήγηση 32 εκατομμύρια ευρώ.
6: Αυτά τα λέγαμε πριν 2 χρόνια. Κάνω έτσι ένα, σταματάω λίγο τη συνέντευξη. Πριν 2 χρόνια τα λέγαμε αυτά για τα 32 εκατομμύρια. Τώρα που κυκλοφορούν στα μέσα σαν αποκλειστική είδηση και αποκάλυψη, για να ξέρετε ότι την αλήθεια εδώ την ακούτε, και όλα βγαίνουν μετά από 2 χρόνια στα υπόλοιπα καναλάκια.
7: Να γιατί δεν ανοίγει μύτη? Διότι κλείνουν τρύπες.
6: Βουλώνουν στόματα.
7: 32... Ορίστε.
6: Βουλώνουν στόματα, λέω.
7: Βουλώνουν στόματα, βέβαια. 32 εκατομμύρια ευρώ επιχορήγηση για να κάνει βόρτες τώρα ο άντρας της κυρίας Ούρσουλα Βον Λάιντεν στην Ελλάδα και να πίνουνε σαμπάνιε στην Κρήτη στο σπίτι του Μητσοτάκη. Είναι δουλειές αυτές? Τους περάσανε, ναι και καλά, σε στρατηγική σημασία, λέει, επένδυση και η εταιρεία έχει 25.000 ευρώ.
6: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. 32 εκατομμύρια προσωπικά στην Φοντερ Λάιεν.
7: Όχι προσωπικά, σε νομικά πρόσωπα που κρύβονται έτσι από πίσω.
6: Ωραία.
7: Ο άντρας της Φον ντερ Λάιεν είναι ο διευθυντής της εταιρείας η οποία συμμετέχει στο ελληνικό σχήμα. Στην Αμερική μάλιστα. Γιατί ήταν και στην Ευρωπαϊκή και τον κυνηγήσαν οι Ιταλοί που τον ξεσκεπάσανε για 2 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια που πήρε από άλλο πρόγραμμα και παραιτήθηκε, λέει. Εντάξει, με εμάς θα δούμε τι θα κάνει τώρα που τον ανακαλύψαμε, που του δώσαν 32 εκατομμύρια. Εν τω μεταξύ την ελληνική εταιρεία, την IKEA αυτή που λέγεται Theracell Laboratories IKEA, που είναι ελληνική εταιρεία, έχει 25.000 ευρώ με τοϊκό κεφάλαιο. Και, και μου έρχεται εμένα τώρα ο Γιώργη Άδης, μαζί εκεί με τους υπόλοιπους, το Γεραπετρίτη, το Σταϊκούρα, το Σκρέγα και τον Παπαθανάση, και λένε ότι αυτοί πρέπει να ενταχθούν, λέει, σε fast track, γιατί είναι στρατηγική επένδυση η εταιρεία των 25.000 ευρώ. Δηλαδή μας δουλεύουν κιόλας αυτοί οι καραγκιόζηδες. Μας δουλεύουν κιόλας, 25.000 ευρώ κεφάλαιο εταιρεία, και την περνάνε σε fast track. Fast track ήταν να πάρει ο Φον Λάιντεν το Μαϊδί, καταλαβαίνεις. Μας έχουν αλλάξει τα φώτα. Εγώ γελάω, ξέρεις, γελάω από τα νεύρα μου. Μιλάμε για μεγάλους απατεώνες, έτσι. Μιλάμε για εγκληματίες. Είναι τυχεροί που βρίσκονται στην Ελλάδα και δεν στον Αφγανιστάν, γιατί τους είχαν κρεμάσει ανάποδα.
6: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό, το καταλαβαίνω αυτό, γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι και ανεξέλεγκτοι. Όταν έχεις ασυλία, καταδίωκτο και δεν μπορεί τίποτα να σε κλείσει στη φυλακή, κάνεις ό,τι γουστάρεις στην ουσία. Και το βλέπουμε αυτό και με το έγκλημα των Τεμπών και με την Εξεταστική Επιτροπή και με όλα αυτά τα σκάνδαλα που υπάρχουν.
7: Κοίταξε, αν τους δεις όταν μιλάνε, έχουν έπαρση καταρχάς. Όλοι τους. Έχουν θράσος. Έπαρση, θράσος. Αυτό απορρέει μέσα από τη σιγουριά. Κάποιος τους δίνει σιγουριά. Κατάλαβε. Δεν μπορεί τώρα ο Σαλιάρης, τώρα ο Γεωργιάδης, που να έρχεται να κάνει τέτοιες δουλειές. Από μόνος του. Κάποιος του δίνει σιγουριά. Δεν μπορεί από μόνος να πάρει τέτοια απόφαση.
6: Ξέρει στην ουσία ότι δεν μπορεί κανένας να τον κάνει κάτι, γιατί όλους τους έχουν αγορασμένους. Έτσι. Αυτό έτσι. Ξέρει, του έχουν διασφαλίσει ότι μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει.
7: Έτσι ακριβώς. Μα είναι τώρα δυνατόν, πάμε στο ένα θέμα στο άλλο, αλλά είναι δυνατόν τώρα η ανιψιά του Πρωθυπουργού, του Μητσοτάκη, με 1.000 ευρώ να μου κάνει επένδυση 30 εκατομμύρια. Άμα το έκανα εγώ και εσύ, θα ερχόταν η ΑΕΔΕ με τον εισαγγελέα και θα μας μαζεύανε. Ξέπλυμα θα λέγανε.
6: Δεν δηλώνει πόθεν έσχες.
7: Η Αλεξία Μπακογιάννη, όχι, δεν έχει λόγο να δηλώσει πόθεν έσχες.
6: Γιατί δεν έχει λόγο, δεν είναι
7: η μάνα της. Η μάνα της έχει. Δηλώνει. Πρόσφατα ένα έχει και κάτι κόπεδα στη Γαλλία. Πώς τα αγοράσαν αυτά, δεν ξέρω. Γονική παροχή, λέει. Πού τα βρήκε ο άλλος, δηλαδή. Από την Κρήτη στη Γαλλία, γονική παροχή 19 στρέμματα. Κάτι περίεργα πράγματα. Δηλαδή, και το πόθεν έσχεσαι στις δηλώσεις που κάνουν για το θεατίνι και αυτό, έτσι. Ναι. Που λένε οι λογαριασμοί, μηδέν και αυτά. Πάει την προηγούμενη, βγάζει το χρήμα, το βάζει σακούλα, παίρνει τη βεβαίωση μηδέν, πάει μετά από μια ώρα, τα ξαναβάζει πάλι μέσα. Και αυτό κοροϊδίανε, το έχω πει πολλές φορές. Κοροϊδεύουν τους Έλληνες, ο Έλληνας πρέπει να μάθει να πετύχει. Τελεία και παύλα. Και να αφήσουν αυτά όλα που τους διχάζουν στην άκρη. Θα τους πάνε ζωντανούς όπως πάει. Δεν γλιτώνει κανένας. Με τον α ή β τρόπο ο Έλληνας θα χάσει. Κάθε μέρα θα χάνει. Δεν θα κερδίσει ποτέ τίποτα. Θα είναι μια ζωή με το κεφάλι κάτω, σκυφτός, θα ντρέπεται και θα πληρώνει. Κατάλαβες, κύριε Σερέτη? Και το θέμα εκεί του κοινοβουλίου του ελληνικού, και αυτό θέατρο είναι. Πρέπει και αυτό να το αλλάξουμε. Και αυτό μόνο ο Έλληνας μπορεί να το αλλάξει. Τώρα με την επιστολική που θα κάνουνε, τώρα θα πάρουν τα πάνω τους. Διότι η Σίγκουλα θα φτιάξει να δουλέψει το συστηματάκι όπως πρέπει και θα δεις κάτι αποτελέσματα που θα είναι μόνο οι άνθρωποι του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσα. Τίποτα άλλο. Όλοι οι άλλοι θα είναι συναπέξουν.
6: Για σένα ποια είναι η λύση?
7: Το είπαμε. Ο κόσμος στους δρόμους, κλείσιμο τα πάντα. Και όταν λέμε κλείσιμο τα πάντα, τίποτα, να μην λειτουργεί τίποτα. Πώς θα αντέξουμε? 5 μέρες, 7 μέρες, θα σηκωστούν να φύγουν. Ήρεμα, έλεγα να πάρουμε...
6: Εντάξει, αυτό δεν θεωρώ όμως ότι είναι λύση, γιατί εντάξει, έχουμε απέναντί μας τα ΜΑΤ, έχουμε το στρατό, έχουμε. Ο Έλληνας κατεβαίνει στους δρόμους, τρώει ξύλο και γυρνάει σπίτι του. Εύκολο είναι να το λέμε.
7: Ας κάτσει σπίτι του, αν μην κατέβει δρόμο να φάει ξύλο.
6: Κάτσουμε σπίτι μας και τι θα κάνουμε.
7: 6-7 μέρες. Νομίζεις αντέχει το σύστημα 6-7 μέρες στην αδρανία? Θα καταρρεύσει. Θα φύγουν νύχτα.
6: Ωραία. Για τους Τούρκους, ποια είναι η άποψή σου που αυτή τη στιγμή ονειρεύονται μια γαλάζια πατρίδα και από ό,τι φαίνεται προχωράνε βήμα-βήμα προς αυτό?
7: Οι Τούρκοι, τα είπαμε και την προηγούμενη φορά, θα το παραλάβω. Θα πάρουν αυτά που θέλουν. Δεν είμαστε εμείς σε θέση να κάνουμε διαπραγμάτευση με τους Τούρκους. Με τους Τούρκους κάνει...
6: Άκου εδώ, άκου.
7: Διαπραγμάτευση η Ρωσία και η Αμερική. Εμείς είμαστε η τελευταία τρύπα της φλογέρας. Εντάξει, θα πάρουν ό,τι θέλουν. Και θα το πάρουν καζάν καζάν και step by step. Το είπαμε και στην Αγγλική και στην Τουρκική. Θα το πάρουνε μισά μισά, αφού προηγουμένως το πάνε βήμα-βήμα, όπως είπες και εσύ. Πολύ καλά, έτσι θα γίνει. Βήμα-βήμα. Βλέπεις πώς τους πάει. Του δίνουν κάτι, τους δίνει κάτι. Εχθές από το τουρκικό κοινοβούλιο εγκρίνανε την ένταξη της Σουηδίας. Αλλά δεν την υπέγραψε ο Ερντογάν. Το έχει στο γραφείο του. Τώρα περιμένει να δει τους Αμερικάνους τι κίνηση θα κάνουνε. Είναι μεγάλος παίχτης αυτός. Αν δεν ήταν, δεν θα ήταν και τόσα χρόνια εκεί, έτσι. Μεγάλος ο παίχτης. Και έχει μετά και τον άλλο, τον Ούγκρο από πίσω. Τους έχει, τους πάει step by step. Θα πάρει αυτά που θέλει. Και εμείς θα είμαστε πάλι χαμένοι. Διότι έχουμε να κάνουμε με προδότες πολιτικούς. Όπως με προδώσαν εμένα στους Τούρκους, ενώ εγώ δρούσα ως πράκτορα στην Τουρκία μέσα, έτσι θα προδώσουν πολύ ευκολότερα τους Έλληνες που είναι στην Ελλάδα μέσα. Κατάλαβες.
6: Ωραία, αυτό που πιστεύεις, δηλαδή, αυτό που πιστεύεις εσύ ότι θέλει η Τουρκία, τι είναι?
7: Η Τουρκία έχει εγκλωβιστεί με τις συνθήκες Λοζάνης και ανατολικά και δυτικά. Δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί ούτε τη θάλασσα, ούτε και τη γη. Και ενώ από εκεί, Συρία μεριά, από τη μεριά που είναι το Ιράκ και τα λοιπά. Και εμείς που έχουμε το Αιγαίο. Δεν έχουν να εκμεταλλευτούν τίποτα. Τους εμποδίζει η συνθήκη αυτή. Και γι' αυτό κάνουν όλα αυτά τα παιχνίδια που κάνουν χρόνια πολλά. Διότι θέλουν το Αιγαίο. Θέλουν την πρόσβαση, θέλουν την εξόρυξη, θέλουν τον έλεγχο. Και ομοίως και από την ανατολική πλευρά. Στην υπηρετική Τουρκία. Θέλουν τον έλεγχο, θέλουν την εξόρυξη, θέλουν να ελέγχουν. Είναι στρατηγικά παιχνίδια τα οποία ούτε και εμείς τα πολύ καταλαβαίνουμε. Τη μεγάλη εικόνα βλέπουμε, εγώ δηλαδή τη μεγάλη εικόνα, τη μικρή δεν μπορώ να τη δω.
6: Αυτά πριν δύο χρόνια, έτσι. Πριν δύο ολόκληρα χρόνια τα συζητούσαμε αυτά. Και δείτε τώρα τι συμβαίνει.
7: Με στα πράγματα, ειδικά τώρα πια που δεν βρίσκομαι στην Τουρκία, δεν είμαι στα πράγματα. Αλλά αυτό είναι ξεκάθαρο, φως φανάρι. Τώρα, γιατί δεν μας το λένε οι πολιτικοί? Γιατί βλέπεις, σπάνε Μέση, τον είδες τον Γεραπετρίτη. Κόντεψε να φιλήσει το δάπεδο, γιόγκα.
6: Ωραία, η Τουρκία πώς θα αντιδράσει από τη στιγμή που το ΝΑΤΟ βάζει και τέτοιες χώρες, η Ρωσία πώς θα αντιδράσει από τη στιγμή που το ΝΑΤΟ προσθέτει χώρες και γενικά βλέπει ότι έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία?
7: Εντάξει τώρα, η Ρωσία, μην νομίζω ότι θέλει να κάνει πόλεμο με το ΝΑΤΟ, έτσι. Η Ρωσία θα κάνει έναν πρόξι πόλεμο που τους βάλανε και οι Αμερικάνοι στην Ουκρανία. Κάποια στιγμή θα αποδυναμωθεί αυτό το μέτωπο, θα πάρει αυτά που είναι να πάρει και η Ουκρανία τα υπόλοιπα που θα τις μείνουνε. Δεν βλέπω να κάνει γενική σύραξη τον πόλεμο.
6: Ναι, αλλά οι Έλληνες...
7: Δεν υπάρχει καθολικός νικητής.
6: Γιατί το, όχι, γιατί το λέω αυτό. Το λέω γιατί οι Έλληνες ελπίζουν στη Ρωσία. Θεωρούν ότι η Ρωσία θα μας βοηθήσει όταν θα έρθει ο Τούρκος να διεκδικήσει το Αιγαίο.
7: Ναι, καλά, εντάξει. Η Ρωσία συνεργάζεται με την Τουρκία. Έχει μεγάλα έργα μέσα στην Τουρκία. Έχει πολλά συμφέροντα στην Τουρκία. Σήμερα η Ρωσία και το πορτοκάλι που παίρνει, ακόμα και το ελληνικό πορτοκάλι που παίρνει, το παίρνει μέσω τουρκικών εταιριών. Ό,τι εξαγωγή κάνει η Ευρώπη το παίρνει μέσω τουρκικών εταιριών. Η Τουρκία είναι ένας σύμμαχος για την Ρωσία χρόνια τώρα, έτσι, δεν είναι εχθές, δεν προέκυψε εχθές, είναι πολλά χρόνια. Εμείς είναι που πήγαμε μονόπλευρα με ένα σύμμαχο. Έπρεπε και εμείς να έχουμε πολλούς σύμμαχους. Στην ουσία εμπόριο είναι η όλη κατάσταση. Παίρνεις, δίνεις. Εμείς δεν ξέρω τι κάνουμε. Είμαστε και λίγο προδότες, έτσι, από τη φύση μας. Πάντα είχαμε φιάλτες. Γι' αυτό δεν έχουμε προκόψει.
6: Ναι, αλλά όταν βλέπει ο χριστιανός Ορθόδοξος Πούτιν ότι στην προκειμένη φάση ο Ερντογάν λειτουργεί σαν σουλτάνος υπέρ της Ισλαμοποίησης και του μουσουλμανισμού, δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε να κρατάει μια τέτοια στάση.
7: Και ο Σερέντη κάνει θέατρο κι αυτός, έτσι. Απ' τη μια μου βγαίνει με τα τέσσερα δάχτυλα, να πούμε, Muslim Brotherhood κτλ. Και απ' την άλλη οι εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ έχουν τετραπλασιαστεί το τελευταίο έτος. Σούπα, τη μικρή εικόνα είναι δύσκολο να τη δούμε εμείς οι απλοί. Γίνονται πολλά πράγματα. Πριν πέντε χρόνια οι σχέσεις με το Ισραήλ είχαν διακοπεί. Τώρα εισαγωγές εξαγωγές στο φουλ. στο φουλ. Γίνονται πολλά παιχνίδια. Τα περισσότερα είναι σε βάρος της χώρας μας. Σε βάρος εμάς, των Ελλήνων. Και αυτό για να αλλάξει, πρέπει να αλλάξει το Μαξίμου ολόκληρο. Και τα πλακάκια ακόμα που έχει μέσα, και αυτά πρέπει να τα αλλάξουμε. Και τα πλακάκια που έχει το Μαξίμου πρέπει να τα αλλάξουμε.
6: Εγώ αυτά τα συζητάω για να μην ελπίζει τζάμπα ο ελληνικός λαός. Για να καταλάβει ότι στο τέλος θα είμαστε μόνοι μας. Και εγώ από ό,τι βλέπω έχουν συμφωνήσει και οι δικοί μας, όχι μόνο οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι, έχουν συμφωνήσει και οι δικοί μας στο να ξεπουλήσουν κομμάτι γης της Ελλάδας.
7: Τώρα, κομμάτι γης. Αν ας πούμε θεωρηθεί ότι θα τους επιτρέψουμε να κάνουν εξόριξη σε βραχονιτσίδες που έχουν πέσει στο βωμό της πατρίδος, έχουν πέσει οι Έλληνες, τότε ναι, θα τους δώσουμε έδαφος. Αλλά στην κυριολεξία η βραχονιτσία θα είναι ελληνική, αλλά ο Τούρκος θα μπορεί να εκμεταλλεύεται τη θάλασσα.
6: Ένα λεπτό. Οπότε, η βραχονισίδα θα είναι ελληνική. Περίμενε λίγο. Η βραχονισίδα που λες θα είναι ελληνική, αλλά δεν τον αποτρέπει κάτι τη στιγμή που έχουμε αποστρατικοποιημένα νησιά να την καταλάβει κιόλας.
7: Εντάξει, το να καταλάβει τώρα τη βραχονισίδα, ίσως άμα τρελαθούν, ξέρω εγώ, άμα θέλουν.
6: Όχι άμα τρελαθούν. Αυτή τη στιγμή μπορείς εσύ να πας στα Ήμια.
7: Όταν ήμουν εγώ στη Ρόδο, πήγα πολλές φορές.
6: Μπορείς να πας εκεί πέρα να κάνεις κάτι, δεν μπορείς αδερφέ, είναι ένα σημείο.
7: Ανεβαίνεις πάνω, μετά από λίγο θα έρθει η τουρκική ακτεωρός, ναι. Μετά από λίγο θα έρθει η κυβική.
6: Και τι θα έρθει να σου πει.
7: Γίνεται ένα μπέρδεμα εκεί, ο ένας την ίδια τον άλλο, θα φύγεις κάποια στιγμή.
6: Γιατί δεν είναι ελληνική βραχονισίδα, τι θα με πει εμένα Τούρκος.
7: Την έχουμε, υποτίθεται μας την έχουν υπό αμφισβήτηση.
6: Άνα μπράβο, τώρα είπες τη φράση που έπρεπε. Ποιος μου λέει εμένα ότι αύριο μεθαύριο δεν θα είναι όλα αυτά υπό αμφισβήτηση?
7: Ναι, αυτό τώρα δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ. Ξέρεις, είναι μεγάλες ερωτήσεις. Αυτό που μπορώ να δώσω ως απάντηση είναι ότι από τη στιγμή που θα έχουν τον Τούρκο και θα είναι χαρούμενος, δεν νομίζω οι απαιτήσεις του να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, άμα στήσει εξέδρες και κάνει εξορίξεις γύρω-γύρω από αυτή τη βραχονισίδα, λέω εγώ παραδείγματος χάρη, τι να την κάνει τη βραχονισίδα, να έχει πονοκέφαλο, να βάλει καινούριο πονοκέφαλο? Όχι. Θα παίρνει αυτά που είναι να παίρνει από το υπέδαφος εκεί και τελειώσαμε.
6: Ένα λεπτό, συγγνώμη που σε διακόπτω. Να ενημερώσουμε λίγο το ακροατήριο ότι αυτή τη στιγμή μας ενημερώνουν ακροατές ότι στην Καρδίτσα γίνονται επεισόδια αγρότες με ματατζίδες. Έχουν εκεί πέρα μέτωπο και μαλώνουνε, σκοτώνονται και σιγά σιγά βλέπω να ξεκινάει και αυτό σε άλλα μέτωπα, σε άλλες περιοχές.
7: Είναι με τους αγρότες.
6: Με τους αγρότες, ναι, οι ματατζίδες με τους αγρότες τώρα, εκεί πέρα επεισόδια.
0: Ναι. Τώρα αυτό είναι από παλιά συνέντευξη, έτσι μην μπερδευτεί κανένας.
7: Καλά, δεν ξέρουν τι τους έρχεται. Εγώ τώρα μια που ενδεχομένως.
0: Άκου τώρα τι θα πει εδώ για τους αγρότες.
7: Θέλω να μας ακούνε και αγρότες, θα τους πω το εξής. Θα έρθει ειδικός πόρος, ο οποίος θα έχει να κάνει με τους ρήπους από τα τρακτέρια. Μέχρι το 2030 και, δεν θα μπορούν να αγοράσουν άλλο τρακτέρ. Το τρακτέρ πρέπει να είναι καινούργιας τεχνολογίας, μέχρι το 2040 πρέπει να είναι και ηλεκτρικό. Με δύο λόγια, ή θα έχουν λεφτά να αγοράζουν, ή θα πάνε στη σύνταξη, ή θα γίνουν πέτες. Θα τα αφήσουν και τα κλίματα και τα δέντρα να σαπίζουν. Διότι θα έχουν τα μέσα. Αυτό συμβαίνει εδώ στη Δανία, στη Γερμανία, στη Γαλλία. Γι' αυτό είναι στους δρόμους οι αγρότες. Τους έχουν αλλάξει τα φώτα στους ελέγχους, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τίποτα πια. Και οι φόροι, οι πράσινοι φόροι, είναι δυσβάσταχτοι. Δυσβάσταχτοι. Αυτά θα έρθουν και σε εμάς τώρα. Γιατί εμείς είμαστε η απεικόνιση της κεντρικής Ευρώπης με μια χρονοκαθυστέρηση. Αυτό θα γίνει. Σε λίγο θα κουπούν όλες οι επιδοτήσεις, όπως και εδώ στη Δανία. Ο αγρότης δεν παίρνει επιδοτήσεις.
6: Για ποιο λόγο όμως θέλουν να μην καλλιεργούν τη γη οι Έλληνες?
7: Να, κοίταξε, η γη είναι δύναμη. Όποιος έχει τη γη, έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Όποιος έχει το νερό, έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Αυτό, όπως ήταν και με την ιδιόκτητη κατοικία. Η Ελλάδα, τα νοικοκυριά, οι ελληνικές οικογένειες είχαν σπίτια χωρίς δάνεια. Στη Δανία, ας πούμε, που ζω εγώ, δεν υπάρχει σπίτι χωρίς δάνειο. Όλοι χρωστά στην τράπεζα. Αυτό κάνανε τσούκου τσούκου μπαμ, πήρανε τα σπίτια των Ελλήνων. Τώρα τσούκου τσούκου μπαμ θα πάρουν και τα χωράφια. Ο Ρουμπάτης, ο πρώην διοικητής μου, αυτή η Αλεπού, ξέρεις πόσες εταιρείες έχει φτιάξει με Άραβες και αγοράζει γη στην Πελοπόννησο, αγοράζει ελαιόδεντρα. Δεν ξέρω πόσες δεκάδες χιλιάδες ελαιόδεντρα έχει αγοράσει για λογαριασμό των Αράβων, έτσι, όχι των Ελληνών. Ο Ρουμπάτης, ο Γιάννης, είναι μπροστινός αραβικών συμφερόντων και αγοράζουν τα πάντα. Πρόσφατα αγοράσανε και στο Λαγονίσι αγοράσανε ένα μεγάλο ξενοδοχείο και δεν ξέρω τι διάλογο θα το κάνουνε. Αγοράζουν την ελληνική γη. Σούπα, πάντα η Ελλάδα είχε εφιάλτες. Ο Ρουμπάτης είναι ένας από αυτούς. Αυτός με πρόδωσε εμένα στους Τούρκους, έτσι. Γιατί ο Ρουμπάτης τα έπαιρνε από τους Τούρκους.
0: Από όσο γνωρίζω εγώ για τον Γιάννη Ρουμπάτη, κανένας φυσικά δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτα. Φαίνεται να ήταν ο διοικητής της ΕΗ που είχε πρωτοστατήσει τις παράνομες τηλεφωνικές παρακολουθήσεις του δολοφονημένου από το οργανωμένο έγκλημα Γιώργου Καραϊβάζ.
7: Εντάξει, τον Καραϊβάζ τον έφαγε το σύστημα το ίδιο, έτσι.
0: Δηλαδή, τι εννοείς με αυτό, το σύστημα είναι
7: αυτό
0: πολύ γενικό.
7: Δεν ξέρω γιατί δεν το λέει κανένας. Το σύστημα το ίδιο. Ανθρώποι οι οποίοι έχουν την δύναμη, το αποφασίζω. Αυτοί το φάγανε. Ποιος τον έφαγε, ο Αλβανός? Ο Αλβανός μπορεί να ήταν σκανδάλι. Ποιος έβαλε τον Αλβανό να το φάει? Το Χίο, ποιος τον πυροβόλησε? Με ποια είναι εντολή πυροβόλησης?
0: Εσύ θα μου πεις, εγώ δεν γνωρίζω.
7: Το σύστημα,
0: κάτσε λίγο εσύ. Κάτσε λίγο.
7: Άκουσα, εγώ έχω τηλεφωνικές επικοινωνίες με άτομο μέσα από την ΕΥΠ, όπου μου δίνει συμβουλές για να με προστατεύσει και μου λέει πρόσεχε, γιατί το άλλο σύστημα σε ψάχνει.
0: Ποιο είναι το άλλο σύστημα?
7: Το είναι αυτό που κάνει τις βρωμοδουλειές.
0: Του υπόκοσμου.
7: Άμα θες να κάνεις βρωμοδουλειά, όλες οι μυστικές υπηρεσίες έχουν αυτό το παράστημα, το οποίο δεν είναι γραμμένο πουθενά. Άμα θες να κάνεις βρωμοδουλειά, υπάρχει το σύστημα, το σωστό παράστημα που την κάνει. Και μετά βγαίνει και μια δημοσίευση που λέει «Σέχτα», λέει, «υπεύθυνη» και τρέχα γύρευε. Τώρα μην τρελαθούμε, τώρα εντάξει. Εδώ έχουμε, κοιτάξτε, οι κωδικές ονομασίες «σκονάκι», ας πούμε, στην υπηρεσία. Τι σημαίνει? Σιγά τώρα μην πηγαίνουν με εντολή του εισαγγελέα να δηλητηριάζουν τον άλλο. Καταλαβες?
0: Ναι, τον Καραϊβάζ ποιος τον έφαγε, δεν κατάλαβα όμως. Τον Καραϊβάζ ποιος τον έφαγε?
7: Ποιος τον έφαγε, τον δημοσιογράφο, τον Καραϊβάζ? Αυτό με ρωτάς, να σου πω.
0: Ναι.
7: Επώνυμα δεν μπορώ να σου δείξω έναν, διότι δεν γνωρίζω. Αυτό όμως που γνωρίζω είναι ότι υπάρχει σύστημα στην ΕΕΠ που κάνει τέτοιου είδους δουλειές.
0: Ναι.
7: Μυστικές υπηρεσίες μιλάμε τώρα.
0: Καταλαβαίνω, δηλαδή θες να μου πεις ότι υπάρχει κόσμος που τον λέει η κυβέρνηση φάει αυτό, να, για να το καταλάβω.
7: Εντάξει, η κυβέρνηση, δεν ρωτάνε το Γεωργιάδη, έτσι.
0: Ποιος δίνει την εντολή, το θέμα είναι ποιος δίνει την εντολή.
7: Όταν ο πρωθυπουργός της χώρας νιώσει ότι κάπου έχει σφίξει το κορδόν στο λαιμό, έχει παραδείγματος χάρη τον ανιψιό του, τον κάθε ανιψιό του, που του λέει εδώ πρέπει να το διορθώσουμε, δεν του λέει πρέπει να το φάμε. Αυτός με τη σειρά του, αφού ελέγχει την ΕΥΠ, λέει στο διοικητή υπάρχει ένας ο οποίος πρέπει να μπει στη θέση του, δεν λέει να το σκοτώσουμε. Ο διοικητής λέει στην ομάδα βρέστε έναν ποινικό, δώστε του και πες του ότι ένας θέλει να το φάει αυτό να ναι, και πάνε και σκοτώνουν το θύμα. Έτσι πάει το μήνυμα. Δεν θα βγει τώρα ο πρωθυπουργός μιας χώρας και πει αυτό σκοτώστε τον. Όχι, πάρτε το στη θέση του. Και το βάρτε το στη θέση του μέχρι τον τελικό εντολοδόγο. Γίνεται, σκοτώστε τον. Ο Χίος ήταν πολύ τυχερός. Με δύο σφαίρες από εννιάρι και την κλείδωσε, μην το ψάχνεις. Μην το ψάχνεις. Αυτός πρέπει να πήγαινε κάθε μέρα σε ένα Άγιο και ανάβει ένα κερί για και το σταυρό του. Λοιπόν, υπάρχουν τέτοια συστήματα. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που τα κάνουν. Εγώ θα σου πω κάτι. Ο Τσαλάν μας έχει πάρει στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ξέρεις τι λέει μέσα στην κατάθεσή του, την οποία θα συστήσω να τη δεις? Λέει ότι οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες με ναρκώσανε εμένα και τους σωματοφύλακές μου. μας δώσαν ναρκωμένους, δηλαδή τους προδώσαμε ναρκωμένους στους Τούρκους. Ακριβώς δεν ήταν στους Τούρκους, στους Αμερικάνους τους δώσαμε και οι Αμερικάνοι στους Τούρκους. Δηλαδή δεν ήταν χέρι με χέρι εμείς με τους Τούρκους, υπήρχε τον μπάφερ. Έτσι, έτσι λέει ο άνθρωπος, δεν τα λέω εγώ. Εγώ θα σου πω ότι στην υπηρεσία όταν λέμε σκονάκι εννοούμε δηλητήριο. Γιατί λέμε σκονάκι δηλητήριο, δηλαδή τι δηλητηριάζουμε, τους σκυλούς ή τις γάτες. Το κατάλαβες κύριε Σερετή?
0: Εντάξει, όμως αυτό δεν μπορούμε να μιλάμε για μια δημοκρατία με όλα αυτά που λέτε.
7: Όχι, μα ποιος μιλάει για δημοκρατία? Δεν είπαμε ότι είναι εντάξει, η οικολογία της Ευρώπης.
0: Δεν μπορούμε να μιλάμε για όνειρο το να υπάρξει δημοκρατία, γιατί εσείς εδώ πέρα έχετε πει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν μια εντολή να πάνε να καθαρίσουν στην ουσία κάποιον που ενοχλεί. Άρα πώς θα σηκώσουμε εμείς ανάστημα?
7: Βάζουνε, που κι αυτοί δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Αυτοί το κάνουν για τα χρήματα. Τη σκανδάλη την πατάει ποινικός. Την πατάει ένας δολοφόνος, ο οποίος ας πούμε παίρνει συμβόλαια. Αυτός δεν ξέρει από πού έχει έρθει η πρώτη εντολή. Και δεν θα το μάθει ποτέ. Αυτόν τον ενδιαφέρει να πάρει 100.000 ευρώ και να πάει να πυροβολήσει τον Στέφανο Γύρο. Καταλαβες?
0: Καταλαβαίνω, ναι, καταλαβαίνω, ξέρω πώς λειτουργεί το πράγμα. Αλλά στην προκειμένη φάση δεν βλέπω να αποκαλύπτεται και τίποτα και φεύγει κόσμος έτσι. Δηλαδή έχουμε εκτελέσεις. Έχουμε συμβόλαια θανάτου και δεν είναι λίγα.
7: Παιδί μου, ο Μαυρίκος, να μην πάμε μακριά. Μαυρίκος, εγώ θα σου πω και ένα φίλο μου τώρα, μετά θα σου πω για ένα φίλο μου. Ο Μαυρίκος, έτσι.
0: Ναι.
7: Σε μια Πόρσε, μέσα στην Εθνική Οδό, λιποθυμάει και αναφλέγεται. Αυτό νομίζεις ότι υπάρχει πιθανότητα να γίνει από μόνο του? Όχι.
0: Όχι βέβαια, δεν γίνεται.
7: Είχε πάει σε ένα ραντεβού προηγουμένως, του ρίξαν το σκονάκι, μπαίνει στα μάξι, μόλις το πιάνει το σκονάκι και κάνει αριστερά και χτυπάει στην παραπάνω, είναι από πίσω το αυτοκίνητο που έχει το τηλεχειριστήριο, παπ, τραβάει μία στο μηχανισμό και παίρνει φωτιά, γιατί και η φωτιά αυτή ήταν από ειδικό όπλο. Δεν είναι δηλαδή εκρηκτικός μηχανισμός με δυναμίτιδα, εντάξει, αυτό είναι άλλο σύστημα, γι' αυτό έλειωσε τα μάξι. Αυτό το χρησιμοποιούν για να ανοίγουμε μπάνγκερς. Λοιπόν, έτσι έφυγε αυτός. Πάμε τώρα. Εγώ εδώ στη Δανία έχω φιλοξενήσει έναν παλιό δημοσιογράφο. Ήταν κυνηγημένος. Ο κύριος Μάικης γνωρίζει πολύ καλά. Θα σου μιλήσω για τον Γκιόλια. Εντάξει. Όταν πήγε σπίτι του και του χτυπήσανε τον κουδούνι, το γαζώσανε. Βρέθηκε ποτέ κανένας ποιος τον έφαγε? Όχι. Ούτε και με τον Καραϊβά θα βρεθεί. Ούτε και με τον Χίο θα βρεθεί. Γιατί? Γιατί είναι το σύστημα από πίσω. Ενώ τους άλλους φόνους που είναι ακόμα και θαμμένος ο άλλος, αυτούς τους βρίσκουμε. Γιατί ξέρουμε ότι τον έχει πάει ο Αντώνης, ας πούμε. Τους άλλους φόνους και τις απόπειρες δεν θα το μάθουμε ποτέ. Και αν μαθευτεί, πριν τον πιάσουν θα τον βρουν και αυτό κρεμασμένο. Εντάξει, Τσαλικίδης. Ποιος τον κρέμασε τον άνθρωπο? Την υπόθεση αυτή πιστεύω ότι θυμάστε. Έχεις την ηλικία να τη θυμάστε, σωστά?
0: Α, θυμάμαι, ναι, τα έχω διαβάσει.
7: Ωρα,
0: τα... Είναι πάρα πολύ.
7: Κάποιος τον κρέμασε. Δεν κρεμάστηκε μόνος του. Είχε την κοπέλα, περιμένει σε εστιατόρια που αφάνει και κρεμάστηκε γιατί έτσι την είδε. Κάποιος τον κρέμασε.
0: Για την ελληνική μαφία, για Ζαμπούνι, για τους υπόλοιπους.
7: Δεν τους ξέρω. Δεν τους ξέρουν τους ανθρώπους.
0: Εντάξει, αλλά και, τώρα... και αυτοί όμως εκπροσωπούν κάποια συμφέροντα.
7: Κοίταξε τώρα από ό,τι διάβασα, λατρεμπόρια κτλ. Αυτά τώρα, εμένα μου έκανε εντύπωση το βίντεο όμως. Μου έκανε εντύπωση, δηλαδή ένας με καλάζνικο πάει και αδειάζει δύο γεμιστήρες σχεδόν. Και είχε και συνεργό μαζί που πυροβολούσε και αυτός από την άλλη πλευρά. Και αυτό μου έκανε εντύπωση. Διότι κάποια τα ψέματα τώρα, εκεί βλέπεις ότι έπρεπε οπωσδήποτε να τον σκοτώσουν. Δεν ήτανε τόσο επαγγελματίες αυτοί, έτσι. Έπρεπε να μπορούσε να τον σκοτώσει και με μία σφαίρα. Αδειάσανε και μυστήριζε και του πέφτανε και χάμω, είδα στο βίντεο. Ξεπλάγηγα, να σου πω την αλήθεια. Το πώς κυκλοφορούσαν με καλάζνικο μέσα στην Αθήνα. Όχι, ένα, δύο και περίστροφα. Εκεί πια είναι να τρελαίνεσαι. Καλά τα είπε ο Ευρωβουλευτής, ο Φράγκος, τον οποίο Πρόσεξε, πήρα το βίντεο του και έχουμε περάσει από κάτω στο βίντεο του αγγλικούς χαρακτήρες και το έχω κάνει χαρτοπόλεμο στην Ευρώπη.
0: Δεν είναι. Να πω λίγο κάτι ακόμα θέλω. Ναι, πες ολοκλήρωσε και θα σου πω κάτι.
7: Διότι είναι πολύ σοβαρό αυτό.
0: Είναι πολύ σοβαρό, συμφωνώ.
7: Κολομβία της Ευρώπης.
0: Είμαστε κολομβία της Ευρώπης, αλλά δεν είναι οι μόνοι που κυκλοφορούν με Καλάσνικοφ. Γιατί στην προκειμένη φάση και ο ίδιος ο Ζαμπούνης είχε Καλάσνικοφ, στο προπαγκάζ. Δηλαδή, μιλάμε για ένα τεράστιο θέμα το οποίο κανένας δεν αναλύει γιατί φοβάται. Και όπως λες και εσύ, όποιος ενοχλεί και όποιος γνωρίζει πολλά, τον τρώνε λάχανο. Όμως και πώς θα ακουστούν οι αλήθειες.
7: Υπήρχε τώρα περίπτωση εγώ τώρα να είμαι στην Ελλάδα και να είμαι ακόμα ζωντανός. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Εδώ η αστυνομία μου λένε πρέπει να προσέχεις, πρέπει να ερεμήσεις, πρέπει να κάνεις. Δηλαδή φοβούνται και τους κοστίζω πολλά χρήματα γιατί αυτοί με φυλάνε.
0: Συγγνώμη, ποια αστυνομία, η αστυνομία της Δανίας ή η αστυνομία της Ελλάδας?
7: Της Δανίας. Της Δανίας, ποια Ελλάδα.
0: Τι σου λέει η αστυνομία της Δανίας να προσέχεις?
7: Βεβαίως.
0: Τι να προσέχεις?
7: Να προσέχω. Πώς συμπεριφέρομαι, πώς κυκλοφορώ, μου πηγαίνω, τι κάνω, με ποιους μιλάω, με ποιους συναντιέμαι, τα πάντα. Βεβαίως.
0: Ναι, βεβαίως. Περίμενε λίγο. Εσύ, ποιος θεωρείς ότι σε κυνηγάει?
7: Τώρα έτσι όπως έχω ανοίξει την μπουγάτσα, σε ρέντι είναι πολύ. Πρόσφατα μου έρθει μια μήνυση από μια κουράδα, κάποιο ζαβό. Αυτό να το φτιάξω σε λίγο. Μου στείλε μια μήνυση, λέει ότι τον συκοφαντώ και προσπαθώ, λέει, να βλάψω την Ελλάδα να μην έχει επενδυτές. Την ταπακέρα δεν τη λέει ότι έχει κάνει ψεύτικες δηλώσεις στο χρηματιστήριο, ότι είναι και καλά, λέει, έχει ένα μεγάλο επενδυτή, ενώ στην ουσία είναι μια offshore εταιρεία με μια μετοχή που φέρνουν λεπτά από εδώ και από εκεί και δεν τους κάνει κανένας έλεγχο. Δηλαδή, είναι τρελαίνεσαι. Αλλά είναι κολλητός του Μητσοτάκη, καταλαβαίνεις. Είναι άνθρωπος του Σόρος. Αυτό είναι του Τζορτζ Σόρος.
0: Έχουν ένα νέο σχέδιο για την Ευρώπη. Αυτό το σχέδιο και αυτή η ατζέντα, για ποιο λόγο θεωρείς ότι υπάρχει? Έχουν κάποιο τελικό στόχο?
7: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτή η ατζέντα του Σόρος δεν είναι η ατζέντα της Ευρώπης, ευτυχώς. Το ότι έχει και αυτός δική του ατζέντα και προσπαθεί να την περάσει δεξιά και αριστερά, αυτό είναι αναμφισβήτητο γεγονός, έτσι. Αλλά ο νους τους είναι τα λεφτά. Εμένα αυτοί με φάγανε. Είχαν έναν άνθρωπο, κάποιο Βάγκερ, Μιχάλης Βάγκερ. Ένας σύμβουλος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ένας άσημος, ο οποίος βρέθηκε να είναι μπροστινός εταιριών που αντιπροσωπεύουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Φυσικά τον έχω και αυτό στον Παναμά σε εταιρείες, έτσι. Όλα αυτά είναι στους εισαγγελείς και οι εισαγγελείς κάνουν τις πάπιες. Γι' αυτό εγώ τους λέω ότι είναι τιμολογημένα ευεία. Καταλαβες?
0: Εντάξει.
7: Έχει αξεπτύλα.
0: Άρα όλα γίνονται για το χρήμα. Για άλλη μια φορά καταλήγουμε εκεί.
7: Βέβαια για το χρήμα τι άλλο να γίνει τώρα. Δεν βλέπεις τώρα την Μπακογιάννη 30 εκατομμύρια. Βγάλανε τον Ισραηλίτη από τη φυλακή. Γίνηκαν εκατομμυριούχοι. Για το χρήμα γίνεται. Δεν βλέπεις, δίνουν επιχορήγηση στον άντρα της Ούρσουλα 32 εκατομμύρια. Και αυτό είναι μια ανταλλαγή. Δηλαδή σου δίνω, αλλά μην ασχολείστε και πολύ με εμάς. Άσοι που με εμάς δεν ασχολείται κανένας, διότι εμείς εξυπηρετήσαμε τα τραπεζικά συμφέροντα και τα συμφέροντα μεγάλων εταιριών, τότε με το PSC

0: πρόσεξε τώρα, τώρα το έχει κεντρική τράπεζα. Δεν το έχει η εταιρεία της Von Leinden ή η εταιρεία του Συμπεθέρου. Δεν θα χάσουν αυτοί. Είναι ο άπατος εκεί.
1: Στα 657 δισεκατομμύρια ευρώ είναι αυτή τη στιγμή το συνολικό χρέος της Ελλάδας.
0: Εμάς μας βάλανε με πολύ λιγότερα.
1: Το δημόσιο χρέος είναι 422 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά και του δανεισμού του ιδιωτικού τομέα, αν βάλεις μέσα, συνολικά 305,8% του ΑΕΠ είναι.
0: Μπράβο. Βλέπεις, εμάς μας βάλανε με κάτι λίγο κάτω από 200. Και φωνάζαν όλοι ότι πω θα πτωχεύσουμε με Brexit και όλα αυτά.
1: Εγώ θεωρώ, συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει και κακή οικονομική διαχείριση από αυτούς που κυβερνάνε. Δηλαδή τρώνε πολύ χρήμα που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πιάσει τόπο, το βάζουν κατευθείαν στην τσέπη.
0: Το μοιράζουνε στους δικούς τους ανθρώπους. Δεν θα το δώσουν ποτέ σε σένα. Θα τα πάρουν αυτοί που πρέπει να τα πάρουν, που είναι δικοί τους.
1: Ναι, αλλά δεν πάνε, εκεί που πρέπει.
0: Να λαμβάνουν.
1: Δεν πάνε εκεί που πρέπει, δηλαδή, παράδειγμα, δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα δισεκατομμύριο ευρώ.
0: Αξιοκρατικά δεν μοιράζονται.
1: Ναι, δίνει ένα δισεκατομμύριο ευρώ η Ευρώπη στο ελληνικό κράτος για να χτίσει, παράδειγμα, λέω τώρα εγώ, έναν ουρανοξύστη. Και αυτοί αντί για να χτίσουν ουρανοξύστη, χτίζουν εκεί πέρα μια κολόνα σιδερένια, το ονομάζουν ουρανοξύστη, και τα υπόλοιπα λεφτά από την υπερκοστολόγηση τα μοιράζουν δεξιά-αριστερά σε κανάλια, σε τέτοιες ιστορίες.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό ήταν ένα από τα μεγάλα θέματα που υπόθηκε, έγινε συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Το ότι πληρώνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα πληρώνουν. Γιατί τα πληρώνεις? Για να λένε αυτά που θες εσύ. Όχι να λένε τις αλήθειες. Έλα τώρα, εγώ έχω email στα χέρια μου που το πήρε η εφημερίδα των συντακτών. Εντάξει, το πήρε η εφημερίδα των συντακτών. Από Τούρκο, και του λέει πάρε αυτό και κάνε το θέμα. Εντάξει. Υπάρχει βρωμιά μεγάλη.
1: Ναι.
0: Μεγάλη βρωμιά.
1: Πολύ βρωμιά, ισχύει.
0: Μεγάλη βρωμιά. Εγώ έχω τα email στα χέρια μου και τα έχω... Πρόσεξε, εγώ δεν έχω την κράτο κρυφά, τα βγάζω όλα. Αν πας στο greekcorruption.dk και πας στο δημοσιογράφο, το μοναδικό θέμα είναι. Είναι σε εφημερίδες των συντακτών. Εντάξει, είναι απλά πράγματα. Εκεί υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο email που τους λέει ο Μπαγής, πάρτε το θέμα και βγάρτε το.
1: Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Έχουμε κάνει πάρα πολλές αποκαλύψεις γενικά όλα αυτά τα χρόνια. Όσοι είστε σταθερά σε αυτή τη ραδιοσυχνότητα και ακούτε, ξέρετε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Εμείς τα λέμε, εσείς τα ακούτε. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε τη Δευτέρα με νέους καλεσμένους. Θα μιλήσουμε και για την ιστορία και για κάποια στοιχεία τα οποία έρχονται τις τελευταίες ώρες στο email του σταθμού. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Βάλε ένα γονίδι. Γονίδι θέλω τώρα. Ποιο όμως? Έμαθα πως δεν περνάς καλά. Πω, αυτό είναι για ερωτευμένους ρε. Αυτό είναι για καψούρα να βαρέσει ο άλλος να κόψει φλέβες. Μακριά από μας αυτά τα πράγματα, μακριά από μας. Βάλ το για τους καψούριδες, δώσ' το. Πω, αυτό θέλει ένα μπουκάλι ουίσκι ρε, για να στρώσεις.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας του Τσίπης. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του Πασόκ για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών. Νωρίτερα υπήρξε σύγκρουση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για τις υποκλοπές για τους όρους σύστασης εξεταστικής επιτροπής. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αποχώρησαν καταγγέλλοντας την διαδικασία. Θα σας αφήσουμε μόνους σας στον ολισθηρό κατήφορο, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι για άλλη μια φορά υποβαθμίζει την κοινοβουλευτική διαδικασία. Για νέα παραβίαση του συντάγματος και προσβολή στους θεσμούς μίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, ενώ για απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας. Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, γιατί έτσι δίνουν το άλοθη στη Νέα Δημοκρατία να περνάει ό,τι θέλει, είπε από την πλευρά του, από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο για μια αμαρτωλή ιστορία που περιλαμβάνει και εκβιασμούς επιχειρηματιών και βιομηχανική κατασκοπία, δίνοντας στη δημοσιότητα σειρά ονομάτων που εμπλέκονται στις παρακολουθήσεις, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα μυστικές συναντήσεις και συνεργασίες της ΕΕΠ ακόμα και με την αντίστοιχη υπηρεσία των Σκοπίων. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σήμερα οι γαλάζιοι βουλευτές, πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης, μετά την άρση ασυλίας τους, οι υπόλοιποι έχουν λάβει προθεσμία για τις 5 Ιουνίου προκειμένου να καταθέσουν τα υπομνήματα παροχής εξηγήσεων. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα το πρωί στη Θεσσαλονίκη με νταλίκα που κινούταν στην Εθνική Οδό να καταλήγει σε κανάλι στο ύψος της Χαλάστρας στο ρεύμα προς Αθήνα. Νέα δυνατότητα ρύθμισης παλαιών οφειλών προς την εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να ενεργοποιήσει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μέσω του σχήματος των 72 δόσεων, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ μέσα στον Ιούνιο. Φωτιά οι τιμές των καυσίμων, στα 2 ευρώ και 12 λεπτά η αμόλυβδη βενζίνη, στο 1 ευρώ και 81 λεπτά το πετρέλαιο, με τους πρατηριούχους να εκτιμούν ότι έρχεται και νέα αύξηση τις επόμενες ημέρες. Απλησίαστη είναι ήδη η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στα νησιά. Σε Πάρο και Σαντορίνη φτάνει μέχρι 2 ευρώ και 49 λεπτά το λίτρο, ενώ στα 2 ευρώ και 45 λεπτά είναι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στη Μήλο. Η τιμή του Brent διατηρείται κοντά στα 106 δολάρια το βαρέλι. Μικρή πρόοδος σημειώνεται στις συνομιλίες των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με την ένταση σε Λίβανο και στενά του Ορμούς να επισκιάζει την όποια πρόοδο των διαπραγματεύσεων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Σάββατο αναμένεται να διατηρηθεί ο άστατος καιρός σχεδόν στο σύνολο της χώρας, με βροχές ή καταιγίδες και τοπικά έντονα φαινόμενα. Πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις κυρίως στα δυτικά, μικρή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις ως και 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες, βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως και 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
7: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330 ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής, 4 με 6 το απόγευμα, στην αθλητική πινελιά του Focus, στη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ.

0: Σήμερα βέβαια το ενδιαφέρον έχει μετατοπιστεί στην Αθήνα, στο Final Four της Ευρωλίγκας, άσχετα αν δεν παίρνει μέρος σε ομάδα από τη Θεσσαλονίκη, δεν παίζει ρόλο αυτό εδώ και χρόνια το ξεχάσαμε αυτό. Παίζει ο Ολυμπιακός στο Final Four, έχει σήμερα ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι 6 ώρα με τη Φενέρ, ένα μάτς το οποίο το περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, φυσιολογικά πιστεύω θα το δούμε όλοι, Ολυμπιακός Φενέρ 6 ώρα. Και μετά είναι ο άλλος αγώνας της Ρεάλ, όπου βεβαίως με τη Βαλένθια, όπου βεβαίως και εκεί θέλουμε, όπως καταλαβαίνετε, να δούμε ένα μεγάλο παιχνίδι. Τώρα, αν μιλήσεις σαν Έλληνας και σαν άνθρωπος του αθλητισμού που θέλεις οι ελληνικές ομάδες μπλα μπλα μπλα μπλου μπλου μπλου, λες ότι ο Ολυμπιακός να περάσει. Αν μιλήσεις σαν Μακεδόνας, μπορεί να μην το γουστάρεις. Αν μιλήσεις σαν Παναθηναϊκός, σίγουρα δεν θες να περάσει ο Παναθηναϊκός. Άρα λοιπόν, όπως και να το κάνουμε, έτσι όπως είναι η κατάσταση, σήμερα είναι μια γιορτή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό. Είναι το Final Four. Είναι ένα καταπληκτικό γήπεδο. Ομολογουμένως, επειδή ο Γιαννακόπουλος το πήρε αυτό το γήπεδο και του το έδωσε η πολιτεία, και για μένα καλά έκανε και το έδωσε. Όπως και καλά έκανε και έδωσε το ΣΕΦ, καλά έκανε και έδωσε το Παλέ, καλά έκανε και έδωσε και στην ΑΕΚ τα Λιώσια. Καλά κάνει και δίνει κάποια γήπεδα. Το πιο παλιό από όλα είναι το Παλέ ντε Σπορ φυσικά. Καλά κάνει και δίνει κάποια γήπεδα σε ομάδες για να μπορέσουν τα γήπεδα να διατηρηθούν. Ο Γιαννακόπουλος έριξε πολλά λεφτά στο ΆΚΑ. Το έχει κάνει κούκλα, το έχει κάνει ένα καταπληκτικό στολί, 17.000-18.000 κόσμο. Γηπεδάρα πραγματικά, και μέσα σε αυτό το γήπεδο ο Γιαννακόπουλος ήθελε φυσικά να παίξει η δικιά του ομάδα, ο Παναθηναϊκός. Δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός, και στην ανάρτηση την οποία έκανε ζητώντας να προστατεύσουν το γήπεδο από τους κάφρους του Ολυμπιακού, όπως είπε χαρακτηριστικά, μην τα διαλύσουν σήμερα, λέει σε κάποια στιγμή ότι μετά από τόσες φορές που πήγε στο Final Four Ολυμπιακός, εάν το πάρει και μια φορά, δεν θα τα βάψουμε και μαύρα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η ψυχούλα του το ξέρει βέβαια τι θα πει. Γιατί, προσέξτε τώρα, πήγε ο Ολυμπιακός, πήγαν οι Ολυμπιακοί, δεν χρησιμοποιώ τις εκφράσεις γαύροι και λοιπά, όπως αντιλαμβάνεστε, πήγαν οι Ολυμπιακοί μέσα στη Φιλαδέλφια και πήρανε το conference. Έχουν να το λένε. Ήρθαμε στο σπίτι σας και πήραμε την κούπα την ευρωπαϊκή και φύγαμε. Και σήμερα πάνε οι Ολυμπιακοί στο σπίτι του Παναθηναϊκού, εντός εγώ η λέξη σπίτι δεν είναι δικό του, αλλά τέλος πάντων στο σπίτι του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή το χρησιμοποιεί και θα το χρησιμοποιεί για άλλα 48 χρόνια, και θα τους πούνε αν το πάρουν αύριο, ήρθαμε και στο δικό σας στο σπίτι και το πήραμε. Δηλαδή είναι οπαδικό το θέμα, δεν είναι σοβαρό, είναι και χαβάλε. Αλλά είναι βέβαιο ότι στα καφενεία, οι οπαδοί, γενικά, στα οπαδικά, όλα θα το λένε 100%. Πάντως να πω ότι είναι παιχνίδια τα οποία τα περιμένουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το δεύτερο μάτς 9 η ώρα η Βαλένθια με τη Ρεάλ. Και αύριο τελικό, την Κυριακή ο τελικός στις 9 η ώρα το βράδυ. Κυριακή δεν έχει τώρα, από φέτος δεν έχουν μικρό τελικό το 3-4. Klein Mind ήταν αυτό το παιχνίδι, τι να το κάνουν αυτό. Ποιος βγήκε τρίτος και... Τι έγινε, τι θα πάρει, τίποτα. Απλώς έχουν μόνο για τις θέσεις 1-2. Μόνο ο μεγάλος τελικός. Ο μεγάλος τελικός, ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, θα προσελκύσει το ενδιαφέρον όλων και σήμερα θα έχει 8.000 Ολυμπιακούς. Εάν ο Ολυμπιακός περάσει τον τελικό, με δεδομένο ότι οι δύο ομάδες θα φύγουν, οι φιλαθλοί τους δεν έχουν λόγο να καθίσουν, φυσιολογικά τα εισιτήρια τα οποία είχαν αγοράσει κάποιοι για τον τελικό και δεν θα είναι η ομάδα τους εκεί, π.χ. αν ο Ολυμπιακός περάσει, δεν θα είναι σίγουρα οι οπαδοί της Φενέρ, οι οποίοι είναι 5.000. Έχουν έρθει 5.000 Τούρκοι στην Αθήνα. 8 οι Ολυμπιακοί και 5 οι Τούρκοι, 13. Είναι 17.000, οι άλλοι είναι 4.000 όλοι. Δηλαδή η Ρεάλ, ας πούμε, δεν έχει φέρει τόσους φιλάθλους. Ούτε φυσικά η Βαλένθια έχει φέρει τόσους φιλάθλους. Όποια από τις δύο φύγει, τα εισιτήρια τα πάρουν οι Ολυμπιακοί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί έτσι κι αλλιώς έχουν έρθει λίγοι Ισπανοί, οπαδοί. Όποιοι από τους δύο μείνουνε, οι άλλοι θα τα δώσουν στον αντίπαλο. Φυσιολογικά. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πάμε στα εντός των τυχών της Θεσσαλονίκης. Είδηση πρώτη, η πληροφορία είναι έγκυρη. Ο Ιβάν Σαββίδης αποφάσισε να αλλάξει όλη τη διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Όλη τη διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και αυτοί οι οποίοι θα μπουν στο νέο διοικητικό σχήμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα είναι τεχνοκράτες. Θα είναι τεχνοκράτες, όπως τουλάχιστον έχει πει σε συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Παπαμημίκος, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Τεχνοκράτες λοιπόν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, και επίσης η πληροφορία αναφέρει ότι θα είναι στην διάθεση και σε συνεργασία με τον ΠΑΟΚ και ο Κοσέλεφ. Ο Κοσέλεφ, ο οποίος, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, θα αναλάβει ένα ρόλο οργανωτικό στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, καθαρά οργανωτικό, και επίσης ετοιμάζεται η πρόσληψη ενός αθλητικού διευθυντή. Έρχεται πρόσληψη αθλητικού διευθυντή για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, και αυτός ο αθλητικός διευθυντής θα ασχοληθεί και με τις μεταγραφές. Πόσες μεταγραφές θέλει ο ΠΑΟΚ, παιδιά? Θέλει Γιαννούλη συν 7. Γιαννούλη συν 7. Συν 7 ακόμη παίκτες. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Δηλαδή θα αποκτηθεί ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος Δημήτρης Γιαννούλης, μάλλον για να αποκτηθεί ο Δημήτρης Γιαννούλης πρέπει μέχρι τις 15, μέχρι τις 12 του μηνός Ιουνίου ο ΠΑΟΚ να δώσει ένα συγκεκριμένο ποσό για τη ρήτρα αυτή, τη ρήτρα που ζητάει η ομάδα του, η Augsburg. Η ρήτρα είναι περίπου 1,8, 1,7 με 1,8, κάπου εκεί είναι η ρήτρα. Τα χρήματα αυτά, εάν δοθούν μέχρι τις 12 του μηνός από τον ΠΑΟΚ, τότε, όπως καταλαβαίνετε, η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί, γιατί ο Γιαννούλης θα έχει βρει με τον ΠΑΟΚ, έχει συμφωνήσει και στα λεφτά που θα πάρει και όλα τα σχετικά. Άρα λοιπόν, από εδώ και πέρα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη ρήτρα και αν πληρωθεί η ρήτρα. Αλλά υπάρχουν άλλοι 7 παίκτες που πρέπει να αποκτηθούν από τον ΠΑΟΚ. Όπως μαθαίνουμε, 2 στόπερ εκτός του Γιαννούλη στην άμυνα, 2 στόπερ, 2 παίκτες στα χαφ εκτός του Μεϊτέ και του Ζαφίρη, και 2 παίκτες στα εξτρέμ από την αριστερή πλευρά και ένα σεντερφόρ. Συνολικά είναι 8 οι παίκτες που θα αποκτηθούν. Παραλαμβάνω, 3 στην άμυνα με τον Γιαννούλη, 2 στόπερ και ένας αριστερός μπακ, ο Γιαννούλης, 2 στο κέντρο θα μείνουν ο Μεϊτέ και ο Ζαφίρης μόνο, δηλαδή φυσιολογικά ο Μπιάνκο, από ό,τι τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες τελευταίες, δεν θα παραμείνει, δεν θα ανανεωθεί του Μπιάνκο, δεν θα πάει ο ΠΑΟΚ να τον αγοράσει, ούτε του Βολιάκο, ούτε ο Βολιάκο, ο σέντερ μπακ, αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Και όπως όλα δείχνουν, ο ΠΑΟΚ θα προχωρήσει σε απόκτηση 2 κεντρικών αμυντικών. 2 στόπερ θα πάρει ο ΠΑΟΚ. 2 στόπερ θα πάρει ο ΠΑΟΚ, 2 κεντρικούς αμυντικούς, και είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό, γιατί ούτε ο Βολιάκο θα μείνει, ούτε ο Λόβρεν θα μείνει. Άρα πάει για 2 κεντρικούς αμυντικούς, πάει για 2 χάφο που είναι ο Μεϊτέ και ο Ζαφίρης μόνο, Μεϊτέ και Ζαφίρης μόνο, και οι άλλοι φεύγουν. Ο Θημιάνης δεν θεωρείται, θα δοθεί μάλλον δανεικός φυσιολογικά, να δούμε τι θα γίνει. Και πάμε στα εξτρέμου, που από δεξιά υπάρχουν 3 παίκτες. Υπάρχει ο Ντεσπόντοφ, ο οποίος έχει κάνει επέμβαση και θα δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει ο Χατσίδης και φυσικά υπάρχει ο Αντρία Ζίβκοβιτς, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ και ο καλύτερος από τους τρεις. 3 δεξιά, κανένας αριστερά. Ο Ιβανούσετς είναι δανεικός, δεν θα ανανεώσει μάλλον με τον ΠΑΟΚ. Ο Τάισον όμως είναι ένα ερωτηματικό εδώ, εάν θα μείνει ή δεν θα μείνει. Από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, ο κύριος Λουτσέσκου ζήτησε να παραμείνει ο Τάισον στην ομάδα για άλλο ένα χρόνο. Είναι 39 ο Τάισον και ζήτησε να παραμείνει στην ομάδα, γιατί θεωρεί ο Λουτσέσκου ότι ο Τάισον είναι παίχτης που μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του ΠΑΟΚ, είτε σαν αλλαγή 30 λεπτά, 30 λεπτά να παίξει 20 λεπτά, 30 λεπτά γενικά, είτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περισσότερο χρονικό διάστημα, γιατί είναι πάρα πολύ έμπειρος παίκτης και έχει τη δυνατότητα αυτή να παίρνει και την ομάδα στις πλάτες του. Αυτά λέει ο Λουτσέσκου. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με αυτό. Λοιπόν, για δες λίγο, γιατί ο Τραπεζανίδης έχει τον Αρναούτογλου, τι λέει αυτή τη στιγμή.
1: Εδώ.
2: Μακάρι, μακάρι. Πραγματικά το έχω μέσα από την καρδιά μου. Δηλαδή, όποια ομάδα και να ήταν, το ίδιο πράγμα θα έλεγα. Πόσο δε Ολυμπιακός έχει και πολύ ωραία ομάδα φέτος. Και ο Παναθηναϊκός είχε φανταστική. Τζάμπα, τζάμπα δηλαδή δεν ήρθε. Πάμε να δούμε ωραίο μπάσκετ.
3: Να το απολαύσετε.
2: Ας κερδίσει ο καλύτερος πραγματικά και να κερδίσει η ελληνική ομάδα.
3: Χάρηκα,
2: γεια σου, γεια σου.
0: Λοιπόν, ήταν ο Γρηγόρης Ανανιώτογλου που μίλησε στην ΕΡΤ εκεί. Έχουν ζωντανές συνδέσεις με, με το ΑΚΑ και όποιοι έρχονται γίνονται συνεντεύξεις. Πηγαίνουν όλοι να δουν το παιχνίδι. Ωραία, είναι 4:30 και το μάτς αρχίζει στις 6. Άρα, εν τω μεταξύ, ο παδί του Ολυμπιακού από τις 12.30 μία η ώρα το μεσημέρι ήταν εκεί, έξω από το ΑΚΑ. Χαμός γινόταν. Πραγματικά γινόταν χαμός. Λοιπόν, μάθαμε και κάτι ακόμη, ότι υπήρχαν πάρα πολλά παράπονα από φιλάθλους που δεν είχαν πάρει τα εισιτήριά τους. Και στο Θησίο, όπου βρέθηκαν πάρα πολλοί οπαδοί της Φενέρ, Τούρκοι οπαδοί, εκεί αστυνομοί, που δεν είχαν προμηθευτεί ακόμη εισιτήριο, γιατί δεν είχαν φτάσει τα email τους, τα εισιτήρια από την Ευρωλίγκα. Η αστυνομία έκανε έλεγχο μόνο, από τουλάχιστον μας είπανε, μόνο από διαβατήρια ή με ένα απλό χαρτί, ότι είχε πληρώσει και περίμενε να πάρει το εισιτήριο. Και τους αφήνανε και πηγαίνανε, δηλαδή χωρίς εισιτήριο. Μπαίναμε στα πούλμαν, άιντε στο ΑΚΑ κατευθείαν. Δηλαδή, όποιος δεν είχε ή να κάνει καμία, ξέρω εγώ, πλαστογραφία κάποιος, παίρνα μέσα, μπες μέσα και τελειώσαμε. Δηλαδή, μιλάμε για φοβερά πράγματα, έτσι. Φοβερά πράγματα στην κυριολεξία. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα σημαντικά, το μάτς Ευρωλίγκας. Και πάμε λίγο, επιστρέφω λίγο στα δικά μας. Θα γίνει μια καθοριστική συνάντηση μεταξύ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και του ΑΣ ΠΑΟΚ για το Παλατάκι. Όπως γνωρίζετε, ακόμη δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο, ενοικιαστήριο συμβόλαιο, ο Εραστέχνης με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Είναι ένα συμβόλαιο το οποίο το ζητάνε οι άνθρωποι του Εραστέχνη. Εκείνο το οποίο λέχθηκε, ότι να πάρει το 15% από τα έσοδα και το 10% από τα εισιτήρια, δεν ισχύει αυτή τη στιγμή. Η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ δια του κυρίου Μιστακίδη, βασικά ο κύριος Μιστακίδης είναι ο ιδιοκτήτης. Δεν νομίζω ότι ασχολείται ο κύριος Μιστακίδης τόσο πολύ με το θέμα. Αυτός παίρνει τελική απόφαση. Αλλά από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, ο Πετμεζάς είναι αυτός ο οποίος θα μιλήσει με τους ανθρώπους του Εραστέχνη. Ο κύριος Πετμεζάς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, θα μιλήσει με τους ανθρώπους του Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Ο κύριος Πετμεζάς, ο οποίος φυσιολογικά θα κάνει μια συγκεκριμένη οικονομική πρόταση στην διοίκηση του Εραστέχνη ΠΑΟΚ, και αυτή θα κάνει μια πρόταση. Το ραντεβού, το σημαντικό, θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Αυτό μαθαίνουμε. Υπάρχει και η πιθανότητα υπογραφής σύμβασης που θα αποτελέσει ένα σημαντικό οικονομικό βοήθημα για το σύλλογο, για τον ΠΑΟΚ. Αλλά αυτά όλα την επόμενη εβδομάδα.

Στον Άρη να πούμε ότι υπάρχει ένα μπαν το οποίο επιβλήθηκε από την UEFA στον Άρη για, για κάποιους μάνατζερ κλπ. Που ζητάνε λεφτά τα οποία δεν πληρώθηκαν, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Το μπαν αυτό πραγματικά δημιουργεί ένα ερωτηματικό πάλι, τι γίνεται ρε μάγκα, τι κάνουμε και τέτοια. Είναι δεύτερο μπαν στην FIFA για τον Άρη. Η ημερομηνία 21 Μαΐου εμφανίστηκε. Το πρώτο, αν θυμάστε καλά, είχε, αν το είχαμε πει εδώ, 31 Μαρτίου. Είναι επίσης ενεργό, δεν πληρώθηκε δηλαδή ακόμη. Αυτό είναι ένα διπλό εμπόδιο εν ώψη του καλοκαιρινού σχεδιασμού και οι πληροφορίες από πλευράς του Άρη λένε ότι τα δύο αυτά μπαν αφορούν εκκρεμότητες με έναν εκπρόσωπο ποδοσφαιριστών και με δικηγόρο για οικονομικές απαιτήσεις που σχετίζονται με τους ίδιους και όχι με τον παίχτη που εκπροσωπούν. Δηλαδή, ο δικηγόρος και ο εκπρόσωπος, ο ατζέντης δηλαδή, ζητάνε τα λεφτά τους, τα ποσοστά τους από τον Άρη, ενώ οι παίχτες τους πληρώθηκαν κανονικά. Λέει πάει Άρης ότι μην ανησυχείτε, είναι όλα καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τα θέματα θα διευθετηθούν, θα γίνουν κανονικά οι μεταγραφές, δεν θα υπάρχει κανένα πολύ πρόβλημα. Εμείς απλώς μεταφέρουμε τις εξελίξεις. Ένα άσχημο που προέκυψε σήμερα είναι αυτό στο Καφτατζόγλιο. Γιατί ο έλεγχος που έγινε από την Super League, από το κλιμάκιο της Super League στον Χλεοτάπητα, αποφασίστηκε ότι δεν πληρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές για αγώνες Super League 1 και ζήτησαν την άμεση αντικατάστασή του, προκειμένου το γήπεδο να είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τους εντός έδρας αγώνες του Ηρακλή τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αν δεν αλλάξετε, λέει Χλωτάπητα, δεν μπορείτε να παίξετε εδώ αγώνες Super League 1. Τώρα, βέβαια, το ερώτημα ποιο είναι. Ποιος θα αναλάβει το κόστος για τη νέα αυτή παρέμβαση, για την αλλαγή του Χλωτάπητα. Στον Ηρακλή υπάρχει ένας προβληματισμός για το ενδεχόμενο να κληθεί εκ νέου η ομάδα να πληρώσει. Και είχε πληρώσει 150 χιλιάρικα για να βάλει το Χλωτάπητα σε ένα γήπεδο το οποίο χρησιμοποιεί ως ενοικιαστής ο Ηρακλής, θυμίζω. Και τη Δευτέρα που θα γίνει η συνάντηση των εκπροσώπων του Ηρακλή με τη διοίκηση του Καφτατζογλίου, θα γίνει και μια επικοινωνία με τον κύριο Γιάννη Βρούτσι. Το θέμα του Χλωτάπητα, οι απαραίτητες εργασίες για την εγκατάσταση συστημάτων VAR εν ώψη της νέας χρονιάς, όλα αυτά θα συζητηθούν. Βέβαια, να θυμίσω, να ενημερώσω ότι το VAR και το σύστημα για το αυτόματο offside, όπως και τα τουρνικέ, είναι υποχρέωση του Ηρακλή. Ο ηλεκτρονικός πίνακας, ο Χλωτάπητας και όλα τα σχετικά είναι υποχρέωση του Καφτατζογλίου. Λένε ότι το Καφτατζόγλιο δεν έχει λεφτά να κάνει τώρα Χλωτάπητα. Τα 2 εκατομμύρια που είχε δώσει, που έλεγε ο Βρούτσο ότι έδωσε τον περασμένο Δεκέμβριο, πού πήγαν, ρε παιδιά. Ούτε ένα έργο δεν έχει γίνει. Ούτε ένα έργο δεν έχει γίνει στο Καφτατζόγλιο. Και θα δώσει, λέει, άλλα 7 εκατομμύρια τον Οκτώβριο μήνα, ενώ τον Ιούνιο θα κάνει και το διαγωνισμό για να βγει ο ανάδοχος που θα πάρει όλο το έργο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα πια σταυρό και κούρευτο. Μιλάμε για μια ιστορία να τρελαίνεσαι στην κυριολεξία μόνο. Στο Καφτατζόγλιο μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν ρίχνω ευθύνη στην Επιτροπή Διοίκησης του Καφτατζογλίου, γιατί αυτή είναι ό,τι τους πει ο Βρούτσης. Έδωσε λεφτά ο Βρούτσης, μπορούν να κάνουν έργο. Δεν έδωσε λεφτά ο Βρούτσης, δεν μπορούν να κάνουν έργο. Άρα, κύριε Βρούτση, σταματήστε να κοροϊδεύετε τον κόσμο της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα τον κόσμο του Ηρακλή με τα παραμύθια σας. Καλώς ήρθατε στο σπίτι σας που λέγατε στην Γκοτζαρόβα και βγαίνει η Σούπερ. Δηλαδή, αν έπαιζε και ο ΠΑΟΚ φέτος, έπρεπε να αναχθεί 100% έτσι κι αλλιώς ο Χλωτάπητας. Ποιο γήπεδο, το τρίπιο. Το γήπεδο το οποίο έχει και μέσα βάζετε αθλητές στίβου για να προπονούνται. Κοροϊδεύετε τον κόσμο, κοροϊδεύετε τη Θεσσαλονίκη. Σούπερ Λίγα λοιπόν λέει: αλλάξτε το Χλωτάπητα του Καφτατζογλίου. Τέλος. Με αυτό το Χλωτάπητα δεν μπορείτε να παίξετε Super League 1. Τι άλλο πρέπει να πει δηλαδή παραπάνω. Λοιπόν, η ώρα είναι 4:34 λεπτά. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4:30. Πρώτα να σας πω ότι σήμερα το βράδυ υπάρχει μια πολύ ωραία έτσι βραδιά αναμενόμενη, γιατί μιλάμε για Μανώλη Καραντίνη, για Μπουζούκι, Μπουζουκάρα στην κυριολεξία, στο στέκι στον Αφρό, ανεβαίνοντας από το γήπεδο του Άρη δεξιά απέναντι από το ξενοδοχείο Διακονία. Πολύ ωραία βραδιά ο Καραντίνης, το μπουζούκι του Καζατζίδη, το μπουζούκι μεγάλων καλλιτεχνών του Ρέμου κλπ. Ο οποίος θα δώσει το δικό του σόου μαζί με τους Αφάνγκατε, τραγούδια, παλιά, καινούρια. Χαμός, χορεύουν όλοι, φαγητό φοβερό, ποιότητα φανταστική. Στο στέκι στον Αφρό στέλνετε και φοβερές τιμές, καταπληκτικές τιμές. Στέκι στον Αφρό μετά τις 9 και κάτι θα είναι εκεί όλοι. Σήμερα ημέρα Παρασκευή. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε!

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Ζωηράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Χθες έπεσαν πολλά γκολ στα play out του πρωταθλήματος. Τελευταία αγωνιστική. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0. Κηφισιά ΑΕΛ 3-2. Και Πανετολικός Αστέρας 1-2. Σας είχα πει από αυτήν εδώ την εκπομπή να την ακούτε όσο μπορώ, βέβαια, γιατί πάντα δεν πέφτουμε μέσα, εννοείται αυτό. Ούτε είμαστε υπηθοί από το μαντίο των αδελφών. Σας είχα πει ότι μία από τις δύο ομάδες που τερμάτισαν στις τελευταίες θέσεις στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, δηλαδή ο Αστέρας και ο Πανσεραϊκός, δεν θα πέσει. Μία από τις δύο. Άλλη ομάδα θα πέσει. Και τελικά δικαιώθηκα, γιατί έπεσε η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Και μάλιστα ο Αστέρας Άκτορ έπιασε και τον Πανετολικό στην 11η θέση. Άρα λοιπόν η τελική βαθμολογία είναι ο Ατρόμητος 46, η Κηφισιά 41 βαθμούς, ο Αστέρας 36, ο Πανετολικός 36, η ΑΕΛ 30 και ο Πανσεραϊκός 29. ΑΕΛ και Πανσεραϊκός υποβάζονται στη Σούπερ Λίγκα 2. Εδώ τώρα θα σας πω τι ακριβώς θα γίνει, αν μπορεί να γίνει αναδιάρθρωση κατηγοριών. Η αλήθεια είναι ότι πέντε ομάδες έχουν ζητήσει αναδιάρθρωση κατηγοριών. Μεταξύ αυτών των ομάδων είναι και ο ΠΑΟΚ. Είναι την Τετάρτη θα γίνει η συζήτηση. ΑΕΛ, Αστέρας, Πανετολικός, Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ, όπως ανέφερε σε ανακοίνωση της Super League 1, ζήτησαν αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος. Δηλαδή ζήτησαν αύξηση των ομάδων από 14 να πάει στις 16 ομάδες, να παραμείνουν η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός, λένε. Δεν ξέρω πώς θα παραμείνουν όμως αυτό, πώς μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει με παραμονή των δύο αυτών ομάδων ή με μπαράζ με τους δύο από τους δύο δεύτερους. Δηλαδή π.χ. στη Super League 2, αν θυμάμαι καλά, στο Βορρά πρέπει να είναι, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι η Νίκη Βόλου δεύτερη, φυσιολογικά. Μισό λεπτό, θα βοηθηθώ από την τελική βαθμολογία, όπου, λοιπόν, στα play-off πρώτος όμιλος, Νίκη Βόλου, καλά του λέω. Η Νίκη Βόλου είναι δεύτερη και να δω και στο Νότο, είναι ο Πανιώνιος δεύτερος. Άρα λοιπόν, γιατί και λένε ο Πανιώνιος και η Νίκη Βόλου, ναι, να γίνει αυτό, αν είναι να παίξουμε μπαράζ για την άνοδο. Θα το δείτε μπροστά σας αυτό να γίνεται. Έτσι, θα το δείτε μπροστά σας αυτό να γίνεται. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση, να πω ότι και η ομάδα της Athens Καλυθέας, από ό,τι πληροφορήθηκα, ζήτησε και αυτή να γίνει αναδιάρθρωση κατηγοριών, γιατί όπως καταλαβαίνετε, τη συμφέρει την Athens Καλυθέα. Όχι, η Άθης Καλυθέας σώθηκε μαζί με την Ελασσίρου, αλλά θέλει, ας πούμε, να μείνει και το Εγάλεο στην κατηγορία, που είναι τρίτο. Ίσως και τα Χανιά, που είναι τέταρτα. Και προσέξτε τώρα τι γίνεται. Πώς μπορεί να γίνει αναδιάρθρωση κατηγοριών? Μόνο με απόφαση του Βρούτση, της κυβέρνησης. Δηλαδή να βγει ο Βρούτσης με νόμο και να πει: κύριοι, αναδιάρθρωση κατηγοριών, πάρτε και τόσα επιπλέον οι ομάδες και ψηφίστε. 11 ομάδες πρέπει να ψηφίσουν, 5 έχουν ζητήσει, αλλά θέλει άλλες 6 ομάδες. Μιλάω για τη Super League 1. Πρέπει να πάνε λοιπόν οι 11 ομάδες, εάν υπάρξει αυτός ο αριθμός των 11 την Τετάρτη που θα το συζητήσουν, αυτομάτως μετά να ζητήσουν από τον κύριο Βρούτσι να κάνει ένα ραντεβού μαζί τους, να του προτείνουν την αναδιάρθρωση. Οι ομάδες αυτές πώς θα συζητηθεί αυτό όμως? Εγώ έχω μια έκπληξη, ας πούμε, ένα ερωτηματικό, μεγάλο ερωτηματικό. Θα πάρουν πλέον λεφτά? Θα νιώσω πολύ μεγάλη έκπληξη αν δεν πάρουν πλέον λεφτά. Και επίσης, επειδή έχουμε εκλογές και δεν ξέρω αν οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο όπως φημολογείται ή αν θα γίνουν το 27 Φεβρουάριο-Μάρτιο, πάλι μέσα στη χρονιά είναι, ό,τι και να γίνει, δηλαδή εννοούμε στην αγωνιστική περίοδο, και προφανώς η κυβέρνηση θα θέλει να έχει τις ομάδες καλά και να δώσει και στα Χανιά αυτό που τις αναλογεί, να δώσει και στο Εγάλεο, στο City, που έχει και αρκετό κόσμο εκεί, αυτό που αναλογεί, ενδεχομένως και στο Βόλο για την Νίκη Βόλου, ενδεχομένως, από τουλάχιστον μπορούμε να καταλάβουμε όλοι μας, και ίσως και στο Πανιώνιο που είναι ένα ιστορικό σωματείο, ίσως και στην Νίκη Βόλου. Πάρτε ρε παιδιά, πάρτε στις Σέρες, στη Λάρισα. Σέρες τώρα τι θα γίνει εκεί πέρα, που οι Καραμαλικοί δεν θα ψηφίσουν Μητσοτάκη? Άντε πείτε μου εσείς, Γιατί η απόφαση είναι ηλυμένη εκεί. Ότι οι Καραμαλικοί δεν θα ψηφίσουν Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν θα ψάχνει ο Μητσοτάκης να βρει τρύπες. Εγώ σας ανέβασα, σας κράτησα ρε στην ΑΕθνική. Τι θέλετε, ψηφίστε με. Σιγά μην σε ψηφίσουν. Η πλάκα είναι ότι εδώ που μιλάμε, λένε όλοι η ΕΠΟ. Ποια ΕΠΟ ρε, η ΕΠΟ δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Η ΕΠΟ δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν μπορεί ο Γκαγκάτσης δηλαδή να βγει και να πει ότι εγώ αυξάνω τις ομάδες στην ΕΠΟ από ξέρω εγώ 14 κάνω 16 Super League. Δεν έχει δικαίωμα, δεν έχει δικαιοδοσία. Πρέπει μόνο γενική συνέλευση μετά από ένα χρόνο, δηλαδή στην επόμενη χρονιά, να πάρθει τώρα η απόφαση για την επόμενη χρονιά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν καθίστε στα αυγά σας. Δεν ξέρω αν θα βρείτε 11. Το βλέπω έως απίθανο να βρείτε 11. Το πρωτάθλημα έτσι πως είναι με 14 ομάδες ενδεχομένως να είναι και καλύτερα από τις 16 ομάδες. Γιατί μετά θα πάμε στους δορυφόρους των μεγαλύτερων ομάδων. Αυτό δεν το αποκλεί κανείς. Και θα μπερδευτεί πάλι η όλη ιστορία. Ενώ τώρα με 14 ομάδες όλοι καίγονται για να σωθούν. Είδατε τι έγινε. Η Λάρισα ήταν σωμένη όταν, όταν τελείωσε το πρωτάθλημα. Ήταν όλοι μια χαρά. Χάρη σε πανηγύρια πήγαν, πήρανε με τον Ολυμπιακό ισοπαλία, πήραν τον ΠΑΟΚ ισοπαλία, την ΑΕΚ ισοπαλία, δεν πήρανε καλά αποτελέσματα και έρθαν τα play out και φάγανε μια κεφαλιά και πήγανε στη Β' Εθνική, Super League 2. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που λες ότι δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι θα γίνει η αναδιάρθρωση των κατηγοριών έτσι. Αν η κυβέρνηση το θέλει για να πάρει ψήφους, να ξέρετε ότι είναι βέβαιο ότι θα το προχωρήσει. Και να πάρει ψήφους, μόνο αυτό. Τη βολεύει την κυβέρνηση αυτό. Σου λέει, εσείς το θέλετε, αφού μου το ζητήσετε, παιδιά, τι να κάνω. Εγώ όμως είμαι μάγκας, θα πει ο Βρούτσης, και το κάνω. Ό,τι να είναι δηλαδή. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, θα πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη τώρα. Γιατί έχουμε και από εκεί πολλά να πούμε το ρεπορτάζ του Άρη. Έχει κάτι μπαν κλπ. Που υπάρχουν. Έχει διάφορα τα οποία υπάρχουν. Ο Γιάννης Παντελίδης, ο οποίος θα μας ενημερώσει σχετικά και τον καλησπερίσαμε τον Γιάννη τον Παντελίδη, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ του Άρη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Υπάρχει κάτι ενδιαφέρον από πλευρά Άρη, γιατί νομίζω ότι είναι στο ψάξιμο τώρα όλοι.
1: Το ενδιαφέρον είναι αυτό που ανεβάσαμε στο site πριν από ένα λεπτό και έχει να κάνει με το γεγονός ότι στην ιστοσελίδα της FIFA στο σχετικό section εμφανίζεται δεύτερο μπαν για τον Άρη αυτή τη στιγμή. Θυμίζω ότι υπήρχε άλλο ένα πριν από περίπου 2 μήνες που είχε ανέβει στην πλατφόρμα κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία. Το οποίο η ενημέρωση που είχαμε είναι ότι πρόκειται για μάνατζερ ποδοσφαιριστή. Σήμερα εμφανίστηκε δεύτερο μεταγραφικό μπαν. Αυτό επί της ουσίας λέει ότι αν ο Άρης τακτοποιήσει τα συγκεκριμένα ζητήματα, τα συγκεκριμένα 2 μπαν, μετά θα μπορέσει να κάνει κανονικά μεταγραφές. Τώρα είμαστε ακόμη στο ψάξιμο να δούμε τι ακριβώς είναι. Η πληροφορία που έχουμε είναι ότι πρόκειται για έναν δικηγόρο ο οποίος εκπροσωπεί γραφείο μάνατζερ 2 παικτών του Άρη και αφορά ουσιαστικά είναι η ίδια υπόθεση, εν πάση περιπτώσει. Δεν πρόκειται για οφειλές σε ποδοσφαιριστές, πρόκειται για οφειλές σε 2 μάνατζερ για την ακρίβεια. Μάλλον ένας μάνατζερ που έχει 2 παίκτες έχει κάνει 2 κινήσεις, έχει πάει 2 φορές στη FIFA λόγω οφειλών. Θα το ψάξουμε έτσι αν έχουμε κάτι παραπάνω και να διευκρινίσουμε περισσότερα πράγματα, γιατί ενδεχομένως να μπερδεύεται και λιγάκι ο κόσμος τώρα έτσι όπως το περιγράφουμε αυτή τη στιγμή. Απλά να το επαναλάβω, είναι δεύτερο μπαν, είναι ένας μάνατζερ, 2 παίχτες. Okay, είναι ο μάνατζερ ο οποίος ουσιαστικά ζητάει κάποια χρήματα για τις μεταγραφές 2 παικτών που έκανε στον Άρη. Αυτό που λένε από τον Άρη είναι ότι το θέμα θα τακτοποιηθεί και τα 2 θέματα θα τακτοποιηθούν άμεσα και θα γίνουν κανονικά μεταγραφές. Αυτή είναι έτσι η επίσημη τοποθέτηση που υπάρχει από την ΠΑΕ Άρης από την ώρα που έγινε γνωστό και το συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Να δούμε. Δεν έχουμε ποσά να αναφέρουμε ακόμη, δηλαδή πόσα χρήματα διεκδικεί ο μάνατζερ για τους 2 παίκτες του. Ωστόσο, όπως και να έχει, είναι ένα θέμα που προκαλεί προβληματισμό με την έννοια του ότι θα πρέπει να τακτοποιηθούν αυτά τα θέματα άμεσα για να μπορείς να κάνει ο Άρης μεταγραφές το καλοκαίρι, έτσι.
0: Σωστά. Τώρα από εκεί πέρα ο κύριος Γρηγορίου έχει μάλλον αποφασίσει για κάποιους παίχτες. Π.χ. ας πούμε νομίζω ότι ο Πέρεθ, εδώ ο Πέρεθ μάλλον τελειώνει από τον Άρη, έτσι.
1: Με τα οικονομικά δεδομένα που ισχύουν σήμερα, ναι, φυσικά τελειώνει. Με την έννοια του ότι ο παίκτης ο συγκεκριμένος κόστησε στον Άρη σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ το να καλύψει το συμβόλαιό του, φέτος που τον πήρε δανεικό από την, από τη Λακορούνια. Από τη Θέλτα, συγγνώμη. Με το συγκεκριμένο οικονομικό, με αυτό το νούμερο δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να μείνει στον Άρη. Γνωρίζουμε ότι πριν από κάποιο διάστημα έκανε μια επαφή ο Ρέγγες Μπας και κρατήσει τον παίκτη, αλλά με πολύ λιγότερα χρήματα. Δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα αυτής της υπόθεσης. Οπότε από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι νότερο, θεωρούμε μάλλον δεδομένο ότι ο παίκτης θα φύγει. Γενικά από τους δανεικούς που είχε φέτος ο Άρης δεν νομίζω ότι θα μείνει κανένας. Και ο Σούντμπεκ θα φύγει, θα πάει στην Τουρκία όπως όλα δείχνουν. Βέβαια εκεί υπάρχει ακόμα μία εκκρεμότητα που μένει να διευκρινιστεί. Και αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Άρης είχε δικαίωμα να πάρει τον παίκτη αν εκπληρωνόταν κάποιοι όροι δανεισμού. Αυτοί εκπληρώθηκαν. Αυτό που δεν έχουμε ακόμη, δεν υπάρχει πληροφόρηση και δεν έχουμε διευκρινίσει όσες επαφές είχαν κάναμε είτε με ΠΑΕ Άρης είτε με τον ατζέντη του παίκτη και τέλος πάντων και με Τούρκους συναδέλφους μπας και μάχουμε κάτι παραπάνω. Δεν έχουμε διευκρινίσει αν ο Άρης παίρνει τα δικαιώματα του παίκτη από τη Λουντογκόριτς και τον πουλάει αυτός στην τουρκική ομάδα, στην Γκεζντέπε, ή αν απλά δεν ενεργοποιεί την αγορά του και ο παίκτης θα πάει από τη Λουντογκόρετς στην τουρκική ομάδα. Η ουσία πάντως είναι ότι ο παίκτης δεν θα μείνει, οπότε φεύγει και αυτός, φεύγει και ο Μισεουή, εντάξει εδώ και καιρό ήταν γνωστό ότι θα φύγει και αυτός. Και περιμένουμε να μάθουμε τι θα γίνει, πώς θα κινηθεί ο Άρης από εδώ και πέρα και αν θα υπάρξουν κάποιες ανανεώσεις με την περίπτωση του Αθανασιάδη να βρίσκεται πάντα στο προσκήνιο, διότι θεωρώ δεδομένο το Γιαννιώτα θα ανανεώσει με τον Άρη, έχει γίνει ήδη μάλιστα και κάποια και μια επαφή με το ποδοσφαιριστή, και να δούμε τι θα γίνει και με τις μεταγραφές μετά, έτσι.
0: Ναι. Εδώ βέβαια υπάρχει και ένα ακόμη, αυτό το θέμα με τον Διαντή που θα φέρει κάποια αρκετά εκατομμύρια στα ταμεία του Άρη από τουλάχιστον δείχνουν τα τελευταία γεγονότα και η παρουσία του Διαντή στην Σαουδική Αραβία όπου ο παίκτης από ό,τι φαίνεται οργιάζει εκεί πέρα.
1: Σωστά το είπες, αυτό έτσι ακριβώς είναι η σωστή λέξη, οργιάζει και ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Στα τελευταία δύο μάτς έχει βάλει από 2 γκολ ο ναι. Διαντή. Ο Άρης έχει πάρει ήδη 1,5 εκατομμύριο για να το δανείσει στην ομάδα του την Άλντι Ρίγια, η οποία για να τον αγοράσει θα δώσει άλλα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι είναι η ρήτρα που έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στις δύο ομάδες. Συνολικά δηλαδή ένα πακέτο 5 εκατομμυρίων ευρώ για τον παίκτη. Αυτό που βγαίνει σαν ρεπορτάζ είναι ότι ενώ στην αρχή ξέραμε ότι αυτή η ρήτρα θα ενεργοποιηθεί μόνο αν η Άλντι Ρίγια ανέβει κατηγορία, φαίνεται ότι ακόμη και αν δεν τα καταφέρουν, γιατί τώρα παίζουν play-off ανόδου οι συγκεκριμένοι, αυτό που προκύπτει είναι ότι ακόμη και αν δεν καταφέρουν να ανέβουν κατηγορία, μάλλον πάλι θα πληρώσουν τα χρήματα για να πάρουν τον ποδοσφαιριστή, γιατί βλέπουν ένα 19χρονο ο οποίος έκανε πραγματικά πολύ καλή, εξαιρετική σεζόν. Και ακόμη δεν έχει τελειώσει, δηλαδή μπορεί να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τα νούμερά του. Οπότε μάλλον ο παίκτης θα πουληθεί κανονικά στην συγκεκριμένη ομάδα ανεξάρτητα από το αν θα ανέβει κατηγορία ή όχι. Ο Άρης θα πάρει και κάποια χρήματα για από την πώληση του Ζαμόρα. Ο Ζαμόρα έπαιζε στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, στην Ακαδέμικο Βησέου. Αυτοί ανέβηκαν κατηγορία, του χρόνου θα παίξουν στην πρώτη κατηγορία της Πορτογαλίας. Ο Άρης τον έδωσε εκεί δανεικό, η οψιόν είναι περίπου 300.000 ευρώ. Έχουν ενημερώσει ότι θα τα πληρώσουν, οπότε ο παίκτης θα φύγει και θα πάει στην πορτογαλική ομάδα. Και λογικά το Γενάρη άλλα 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα βγουν στα ταμεία της ΠΑΕ από την πώληση του Μόντσου. Δανεικός και αυτός πήγε το Γενάρη για ένα χρόνο στο Μεξικό, στην Χουάρες. Στο τέλος αυτού του χρόνου, δηλαδή τον ερχόμενο Γενάρη, οι Μεξικανοί θα πληρώσουν 2,5 εκατομμύρια ευρώ και θα πάρουν τα δικαιώματα του παίκτη.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο σχετικά με το Μωρόν. Υπάρχει θέμα συζήτησης να αληθεί το συμβόλαιό του ή να πουληθεί τώρα?
1: Να αληθεί δεν νομίζω, αλλά να πουληθεί σίγουρα υπάρχει. Διότι ο Άρης αυτή τη στιγμή στο ρόσερ του έχει 4 επιθετικούς. Έχει Καντεβέρε γύρω στα 700 με 800 χιλιάρικα. το χρόνο. Έχει Κουαμέ, και αυτός είναι εκεί κοντά στο εκατομμύριο. Πήγαμε στα 1.800, 1 εκατομμύριο είναι του Μωρών, 2.800 και καμιά 3-4 εκατοστάρικα είναι του Αλφαρελά. Δεν ξεπερνάμε τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο Άρης δεν μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά στο να έχει 4 παίχτες που να του κοστίζουν γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ και να παίζουν στην ίδια θέση. Οπότε προφανώς και υπάρχει ανοιχτή κουβέντα για να υπάρξει κάποια απόλυση. Με τον Αλφαρελά δεν ξέρω, μπορεί να γίνει κουβέντα για να λυθεί το συμβόλαιό του, ούτως ή άλλως τελευταίο διάστημα ήταν εκτός ομάδας. Οπότε λογικά ο κλήρος πέφτει στο Μωρόν. Άρα είναι πολύ πιθανό δηλαδή να τεθεί θέμα πώλησης του. Και ούτως ή άλλως θα υπήρξε κουβέντα με τον Ισπανό, γιατί μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Οπότε δεν έχει πολλές επιλογές ο Άρης, ή θα πρέπει να το ανανεώσει, κάτι που δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, ή θα πρέπει να τον πουλήσει. Οπότε μάλλον προς το δεύτερο σενάριο πηγαίνουμε, αρκεί βέβαια να υπάρξει και πρόταση, έτσι, γιατί με τη χρονιά που έκανε ο Μωρόν, σίγουρα ακόμη και αν υπάρξει πρόταση δεν θα φτάσουμε στα νούμερα που ζητούσε ο Άρης για παράδειγμα πέρσι τέτοιο καιρό.
0: Γιάννη, δώσ' και μια πινελιά μπασκετική, γιατί ο Σιάο έκανε μια επαφή στην Αθήνα με την Ευρωλίγκα. Από αυτή την επαφή τι έχουμε, τι συμπεράσματα βγήκανε?
1: Ήταν ο Σιάο, ήταν η εδώ διοίκηση, ήταν και ο Ζήσης. Συναντήθηκαμε με τους εκπροσώπους της Ευρωλίγκας και τον CEO τον Μπουένο. Έγινε παρουσίαση γενικά όλου του νέου project που ακολουθεί ο Άρης από το καλοκαίρι που άλλαξε το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Έγινε μια κουβέντα πολύ ενδιαφέρουσα από ό,τι μαθαίνουμε, αν και δεν δόθηκαν πολλά πράγματα στη δημοσιότητα. Νομίζω όμως ότι μια ανάρτηση που έκανε ο Σιάο ίσως δίνει το στίγμα αυτής της κουβέντας. Ο οποίος Σιάο ανέβασε μια φωτογραφία από το αεροπλάνο, γιατί ο Σιάο έφυγε, έτσι. Λέγαμε για τις προηγούμενες ημέρες ότι ήρθε στην Ελλάδα μόνο και μόνο για να είναι παρόν σε αυτή τη συνάντηση. Σήμερα έφυγε, επέστρεψε δεν ξέρω πού, αλλά έφυγε από την Ελλάδα και έκανε μια ανάρτηση στην οποία γράφει σύντομο ταξίδι, αλλά πολύ ουσιαστικό. Και έχει και δύο καρδιές, μια κίτρινη και μια μαύρη, για να διευκρινίσει ότι αυτή η ανάρτηση αφορά στον Άρη. Είναι δεδομένο ότι ο Άρης, τα λέγαμε και χθες, έχει κάνει κινήσεις, κάνει γενικά πολλές κινήσεις, τις οποίες δεν τις διαφημίζει, δεν τις βγάζει προς τα έξω, έχει μια συγκεκριμένη τακτική. Δεδομένο ο Άρης θα παίξει φυσικά στο EuroCup και την επόμενη σεζόν. Έχουμε πει όμως ότι ο απότερος σκοπός είναι η ομάδα να, ας πούμε, προβιβαστεί και να παίξει το επόμενο χρονικό διάστημα στην Ευρωλίγκα. Λογικά το επόμενο διάστημα θα βγουν και περισσότερα πράγματα από τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης, τις κουβέντες που είχαν εν πάση περιπτώσει με τον εκπρόσωπο της Super League. Ο λόγος που κόπιασα είναι γιατί
0: βγήκε τίποτα
1: τώρα. Έχει βγει ανακοίνωση από τον Αλφα Σίγμα, είναι η νέα διοίκηση του Αλφα Σίγμα, η οποία ορίστηκε σήμερα από τον στο πρωτοδικείο. Να δούμε λίγο τα ονόματα και να δούμε τι αλλαγές υπάρχουν, γιατί από όσο ξέραμε θα υπήρχαν και κάποιες.

0: Γαλιλαίας και τα ΚΑΣ.
1: Αυτοί δεν είναι.
0: Οι οποίοι δεν είναι σε σχέση
1: δηλαδή,
0: με το προηγούμενο.
1: Οι καινούργοι ποιοι είναι? Είναι ο Μουταυτσής.
0: Οι καινούργοι είναι Κουιμτζής, Κιλτίδης, Τσίσιος και Μουταυτσής.
1: Ο Κιλτίδης είναι του Κιλτίδη του Κώστα ο γιος.
0: Έχω την εντύπωση πως ναι.
1: Αυτός πρέπει από το Κιλκής.
0: Έχω την εντύπωση πως ναι.
1: Και ο Θεμιστοκλής ο Τσούφης είναι από τα Μουδανιά. Του Δημήτρη του Τσούφη ο γιος. Μάλιστα.
0: Ναι, ο Τσούφης ήταν όμως και στο προηγούμενο.
1: Ήταν και στο προηγούμενο, ναι. Ο Θεμιστοκλής.
0: Κάποιο συγκλονιστικό λάθος.
1: Ο Τζιάννη ο Κάλεν είναι ο γιος του Χρήστου ήταν... Κάλεν.
0: Ναι, του παλιού του Προέδρου. Ναι.
1: Παλιού Προέδρου. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ο Αϊβαζίδης, το Σουνίδης, Γκαντώνας Μωραΐτης, Κάλεν, ο Μπακούρας, Δημητριάδης και Τσούφης και ο Βουτσινάς ήταν και στο προηγούμενο.
1: Ναι.
0: Και είχαμε τώρα την προσθήκη των αυτών που προανέφερα. Κουιμτζή, Κλητίδη, Τσίτσιου και Μουταυτσή.
1: Μάλιστα. Ωραία, ανακοίνωση λοιπόν του Άρη. Αυτή το προλάβαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Focus 103,6.

Ακούσατε το ρεπορτάζ για τον Άρη. Η ώρα είναι 5 και 1 λεπτό. Θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτζίδη. 6 ώρα αρχίζει το Final Four της Ευρωλίγκας με το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο οποίος Ολυμπιακός, όπως τουλάχιστον ξέρουμε όλοι μας, υποδέχεται τη Φενέρ και αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι με τους Τούρκους. 6 ώρα, επαναλαμβάνω, και στις 9 η ώρα οι δύο Ισπανοί παίζουν μεταξύ τους. Τώρα όμως εμείς θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, θα πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Εκτεταμένο και πλήρως οργανωμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη επιχείρηση σε ολόκληρη τη χώρα. Προσήχθησαν στον εισαγγελέα δύο φυσικά πρόσωπα, κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν 15 βιτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου. Επίσης εντοπίστηκε υπαίθριος χώρος παράνομης αποθήκευσης υγραερίου και άλλος ένας χώρος όπου διαπιστώθηκε κρυφή αποθήκευση καυσίμου. Στους εμπλεκόμενους θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Ο έλεγχος επεκτείνεται.

απευθύνεται στους πελάτες των επιχειρήσεων αυτών για διαπίστωση της νόμιμης χρήσης του υγραερίου. 5 οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης το μεσημέρι στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά στο ύψος της εξόδου Νεαπόλεως. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καταγράφηκαν μόνο υλικές ζημιές. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο διεξάγονταν με δυσκολία εξαιτίας του συμβάντος. Απορρίφθηκε στην ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την...

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

γυάλινη εσύ. Κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει,